0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι καλοκαίρι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, Πέπερς. Καλώς ήρθατε πάλι στην πρωινή μας παρέα. Το πρωινό Πέπερ είναι πάλι εδώ, πάντα εδώ, 6 με 10 κάθε πρωί. Θοδωρής Βαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος, στα μικρόφωνα του Πέπερ 96,6. Είναι Τρίτη σήμερα, αλλά γιορτάζει η Κυριακή. Θα φαντάζομαι αυτό το αστείο σήμερα θα παίξει πάρα πολύ στις Κυριακές που γιορτάζω. Α, Κυριακή, αλλά είναι Τρίτη.
1: Και ο Κυριάκος το γιορτάζει σήμερα. Νομίζω ο Κυριάκος γιορτάζει άλλη μέρα.
0: Ο Κυριάκος νομίζω είναι άλλη μέρα. Ναι. Και εγώ, και εγώ.
1: Επίσης γιορτάζει και ο Οδυσσέας και Οδύσσεια.
0: Γιορτάζει ο Οδυσσέας και Οδύσσεια.
1: Τώρα που έρχεται και η ταινία του
0: Νόλαν.
1: Ναι. Η ταινία του Νόλαν νομίζω ότι θα. 17 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Του Άι Νόλαν. Σήμερα. Άρα λοιπόν χρόνια πολλά στην Κυριακή, στην Κυριακίτσα, στην Κίτσα, στη Σάντι. Έτσι, άμα ακούσετε κάτι. Σάντι, άμα ακούσετε Σάντι, είναι από την Κυριακή. Χρόνια πολλά λοιπόν στους γιορτάζους και στον Οδυσσέα φυσικά. Και ξεκινάει εδώ το πρωινό Πέπερ. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα.
1: Θυμάμαι μια φίλη που τη λέγανε Σούλα και τη λέω, της είχα πει το Σούλα που βγαίνει, μου λέει το Κυριακή. Λέω πώς. Λέει Demands, Demandsούλα, Σούλα.
0: Α, επίσης, το πρώτο που σου έρχεται είναι
1: να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη, που είναι μια γλώσσα που πολλές φορές το λέμε, την επικαλούμαστε, ας πούμε, για να πούμε α, τι τα Σουαχίλη είναι αυτά. Είναι πραγματική γλώσσα Σουαχίλη και μάλιστα έχει την ημέρα της σήμερα. Οπότε σήμερα δεν ξέρω αν επιτρέπετε να μιλήσουμε.
0: Σε, σήμερα
1: θα σας έλεγα κάτι.
0: Σήμερα είναι η μέρα της.
1: Σας έλεγα κάτι Σουαχίλη, αλλά δεν θέλω. Άστο.

0: Λέγαμε λοιπόν την προηγούμενη εβδομάδα για αυτό το ειδικό τέλος των 3 ευρώ για τα προϊόντα χαμηλής αξίας που διακινούνται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου, κυρίως από την Κίνα προς τη χώρα μας. Και μάλιστα το τέλος που επιβάλλεται αναδασμολογικό κωδικό, δηλαδή αν πάρετε 3 προϊόντα με τη μία, θα πληρώσετε 3 επί 3, 9 ευρώ δηλαδή. Το μέτρο τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου επίσημα. Ήδη οι καταναλωτές εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους από τις δημοφιλείς κινέζικες σε πλατφόρμες, οι οποίες έχουν κερδίσει μεγάλη επίχυση στην ελληνική αγορά. Και μάλιστα λένε ότι αυτή η μείωση αγγίζει ακόμα και το 50% σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Σε πρώτη φάση φαίνεται λοιπόν ότι το μέτρο επιτυχάνει το στόχο του, που είναι στόχος Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτός, για να περιορίσει τον αθέμητο ανταγωνισμό από τους διαδικτυακούς λιανοπολιτές, τις ευρωπαϊκές εταιρείες. Πάντως οι ειδικοί λένε και από περιπτώσεις άλλων χωρών ότι ενώ μπορεί να μειωθεί 50%, σιγά σιγά θα επανέλθει στην πρώτερη κατάσταση, γιατί πλέον θα είναι πιο συγκρατημένος ο κόσμος για να παίρνει προϊόντα.
1: Όταν ξέρεις ότι προϊόντα
0: τα οποία έχουν. Ή που δεν έχουν, ας πούμε, 3 ευρώ το καθένα, μπορεί να τα παίρνει, ξέρω εγώ, μαζί κάποιος, θα βρει ένα κάτι. Πάντως στη Ρουμανία που είχε γίνει αυτό πρώτη φορά, που ήταν 5 ευρώ το τέλος, στη Ρουμανία ενώ στην αρχή μειώθηκε τα 60%, μετά επανήλθε, όχι στο προηγούμενο που ήταν, στην προηγούμενη κατάσταση, ουσιαστικά έχει ισορροπήσει δηλαδή.
1: Ναι,
0: μειώνεται πάντως, ναι, δεν θα μειωθεί 50%, θα μειωθεί πάντως.
2: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.

0: μήνας έχει 7 και στις 17 αυτού εδώ του μήνα του Ιούλου έχουμε τη μεγάλη κλήρωση. Είναι μεγάλη κλήρωση που θα αναδείξει ένα νικητή ή μια νικήτρια που μαζί με ένα φίλο, φίλη, αδερφό, αδερφή, σύντροφο, συντρόφισσα, οτιδήποτε θα ταξιδέψουν στο Βερολίνο για να δουν live στο Uber Arena τον Ελένη Γκράβιτς. Και όχι μόνο αυτό, να ταξιδέψουν στο Βερολίνο, να γυρίσουν βόλτες στο Βερολίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα, να κάνουν βόλτα με αερόστατο, να επισκεφτούν 6 μουσεία. Όλα αυτά τις μέρες γύρω από το τέλος Ιουλίου, γιατί η συναυλία του Ελένη Γκράβιτς θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Έτσι λοιπόν, για να λάβετε μέρος στο διαγωνισμό και να ζήσετε αυτή την Pepper Experience, ακούτε καθημερινά, Δευτέρα με Κυριακή, και τις ώρες 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 θα ακουστεί το Pepper Password από την Ελένη Κολοκοτρώνη. Τη στιγμή που το ακούτε λοιπόν, για να μην χάσετε χρόνο και το ξεχάσετε, μπαίνετε στο pepper966.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής με ό,τι σας ζητηθεί και το Pepper Password και περιμένετε εδώ την Παρασκευή σε 10 μέρες ακριβώς, 17 Ιουλίου, το πρωινό Pepper, να κάνει την κλήρωση και να πούμε την νικήτρια ή τον νικητή.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 9 λεπτά μετά τις 7. Σήμερα λοιπόν είναι 7 Ιουλίου. Είναι μια ζεστή ακόμα μέρα. Θα έχουμε μια ζεστή εβδομάδα και γύρω στους 35 βαθμούς. Θα ανέβει και λίγο ακόμα. Βέβαια, μια βροχή την Πέμπτη δείχνει, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν ξέρω, τώρα ακόμα νωρίς είναι. Ακόμα Τρίτη. Πολλές φορές βλέπεις και την προηγούμενη μέρα αλλάζει. Αλλάζει η πρόβλεψη.
1: Ναι, ναι. Το Σάββατο νομίζω άλλαξε και την ίδια μέρα. Όλο το Σάββατο έδειχνε ότι το απόγευμα θα βρέξει και δεν έβρεξε.
0: Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Κυριακή, χρόνια πολλά στον Κυριάκο, τον Οδυσσέα, την Οδύσσια που γιορτάζει σήμερα. Και ο Νόλαν έχει την τιμητική του αυτές τις μέρες με το τρέιλερ που έχει βγάλει της ταινίας. Η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη σήμερα. Έχεις κάποια άλλη μέρα?
1: Όχι, δεν έχω άλλη
0: γλώσσα Σουαχίλη.
1: Δεν έχω.
0: Γιορτάζει γλώσσα Σουαχίλη. Πού χαμό για τη γλώσσα Σουαχίλη.
1: Να σου πω κάτι. Είναι επειδή την έχουμε, πώς το λένε, για πλάκα. Λένε, α, Σουαχίλη, μιλάς. Πήρε μια ολόκληρη μέρα δική της να την τιμά. Να τη μάθει ο κόσμος ότι δεν είναι αστείο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Η Σουαχίλη.
0: Και τονίζει, λέει, την ποικιλομορφία κτλ. Και δεν είναι επίσημη γλώσσα από το ΟΗΕ. Δεν επίσημη γλώσσα, αλλά έχει δική της μέρα.
1: Τώρα, τι είναι,
0: κάτι ξέρει ο ΙΕ.
1: Πειρατική.
0: Όχι. Είναι η γλώσσα του λαού. Υπάρχει λαό Σουαχίλη.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Που ζει στην Ανατολική Αφρική.
1: Η γλώσσα, λέω, γιατί, η γλώσσα γιατί δεν είναι επίσημη.
0: Και τη μιλούν πλάκα-πλάκα τη Σουαχίλη πάνω από 200 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Και δεν είναι επίσημη.
0: Άκουσε λοιπόν. Ναι.
1: Αν ήταν στην Ελλάδα.
0: Η επίσημη γλώσσα του ΟΗΕ.
1: Ναι.
0: Του ΟΗΕ επίσημη γλώσσα.
1: Αν ήταν στην Ελλάδα θα είχε γίνει ένσταση με τη μία, να ξέρετε.
0: Ναι, Ρουάντα, τέλος πάντων. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Θα είμαστε μαζί μέχρι τον Τάκη Γιαννούτσο εδώ. Το Δωρίζον Βακάρης, κάθε μέρα έτσι 6 με 10 το πρωί και το Κωστάκι μας εδώ. Θα είμαστε μαζί λοιπόν μέχρι τις 10, είναι το πρωινό Πέπερ, οπότε θα έχουμε πολλά να πούμε σήμερα.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
7: Κύριε Αντώνη,
6: ναι.
7: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Στο Βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
2: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
3: ντολμάς!
2: Όπου κι αν πας,
3: ντολμάς!
4: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπούρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπούρου

0: δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες, δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
3: Οπα, τι κάνεις εκεί?
4: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Ασοπάσει για πάντα του Jason Regulak από τις εκδόσεις Μετέχμιο.

0: για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχνιο.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητη.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Χτες λοιπόν, 6 του μηνός, σε μια ζεστή Αθήνα με κίνηση κανονική προς αυξημένη μέχρι αρκετές, μέχρι το μεσημέρι είχε πολύ και κίνηση στους δρόμους. Χωρίς κανένα λόγο αρχίζουν και έχουν κίνηση και δρόμοι οι οποίοι μέχρι πριν κάνα μήνα δεν είχαν. Λογικό είναι, όταν πίζουν τα αυτοκίνητα, όταν γίνονται όλο και περισσότερα αυτοκίνητα, γίνονται όλο και περισσότεροι μποτιλιαρίσματα στους δρόμους. Χτες λοιπόν μια κανονική Δευτέρα, αλλά μια είδηση με έναν ποδηλάτη ο οποίος έχασε το ποδήλατό του στο Μενίδη. Ήταν αυτό που έκανε όλο τον πολύ κόσμο να χαμογελάσει ηρωνικά, βέβαια εκτός από τον άνθρωπο που έχασε το ποδήλατό του, η αλήθεια είναι. Αλλά εντάξει, ήταν ένα πράγμα το οποίο. Μάλλον δεν έχασε το ποδήλατό του, έχασε τα λεφτά του. Αυτή η περίπτωση φαντάζομαι θα τη διαβάσει. Και χτες ήταν ένας Γάλλος 22 ετών, είχε αποφασίσει να κάνει το γύρο, τον πολυδηλατικό γύρο της Ευρώπης, είχε φτιάξει ένα πρόγραμμα και κάποια στιγμή, όπως είναι στην Ελλάδα και κατεβαίνει από πάνω προς τα κάτω, από βόρεια προς νότια, κάπου μετά τη Θήβα του βγάζει το GPS ότι ένας πιο σύντομος δρόμος για να γλιτώσει, γιατί αυτό κοιτάζει ένας ποδηλάτης ένα τέτοιο μεγάλο γύρο, είναι να περάσει μέσα από το Μενίδη και συγκεκριμένα μέσα από έναν καταβλισμό. Μπήκε μέσα στον καταβλισμό, όπως περιέγραψε το αστυνομικό τμήμα, και ξαφνικά έρχονται 3-4-5 άτομα από πίσω του. Ξεκίνησε στην αρχή 5-6 άτομα γύρω του, μετά έρθαν άλλα 3 από πίσω του και όπως τον πλησιάσαν και προχώρογε, του πήραν το τσαντάκι. Στο τσαντάκι είχε λίγα πράγματα, κάτι μετρητά, είχε το κινητό. Φαντάζομαι είχε και τα πράγματα τα απαραίτητα για το ταξίδι του, έτσι μέσα εκεί. Δηλαδή λειτουργικά, ας πούμε, πράγματα.
1: Εν κινήσει το.
0: Εν κινήσει πρέπει, ναι.
1: Πρέπει να κινήσει.
0: Ναι, εν κινήσει. Μπορεί να τον σταματήσανε κάποια στιγμή, ναι, αφού ήταν 5 και δεν θέλει και πάρα πολύ για να του ξυλώσει.

0: Όχι, συγγνώμη, ήταν Ιαπωνέζος. Τέρου Κουνιμάτσου λεγόταν. Γύρανε και τον κόσμο με το ποδήλατο το 81 και ξαφνικά περνάει από την Ελλάδα. Και του κλέψανε το ποδήλατο στην Ελλάδα. Το ποδήλατο. Είχε κάνει ήδη 81.000 χιλιόμετρα, είχε γλιτώσει τη μισή γη και την πάτησε στην Αδριανού. Μέσα στο κέντρο άνθρωπος. Τον είχαν βγάλει και φωτογραφία, το είχε καταγγείλει. Εντάξει τώρα.
1: Δεν γελάμε.
0: Δύο μεμονωμένα περιστατικά.
1: Φαντάζομαι τον άνθρωπο, ας πούμε, την πέρασε τώρα και με όλο αυτό το πράγμα.
0: Ναι,
1: και τον χθεσινό. Δηλαδή τώρα του κόβει το ταξίδι στη μέση. Τελείωσε.
0: Εντάξει, ναι.
1: Όταν στο τσαντάκι, ας πούμε, έχει τα προσωπικά του αντικείμενα, ταυτότητες, τα λοιπά. Όλα αυτά εντάξει, από πού, από τη Βέλγιο, δεν ήταν.
0: Από Γαλλία.
1: Από Γαλλία, εντάξει.
0: Από Γαλλία, ναι.
1: Με ταυτότητα κυκλοφορεί.
0: Ναι,
1: αλλά
0: ναι.
1: Καταλαβαίνεις ότι τώρα του χάλασε το ταξίδι. Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Πάει το ταξίδι.
0: Και χαλάει και η ψυχολογία σου, ρε παιδί μου, από θέμα ασφάλεια. Λες, παιδί μου, κάνω κάτι τώρα, αρχίζει και τσιτώνει.
1: Εκτός και αν γίνει τώρα κάποιο έρανο, ρε παιδί μου, και βοηθήσουν τον άνθρωπο.
0: Ξέρω εγώ.
1: Το κράτο θα ευαισθητοποιηθεί και να του δώσει κάτι.

0: Τελικά πολύ θόρυβος για το τίποτα όσον αφορά την αναστολή της ποινής του παίκτη των Αμερικανών. Έπαιξε η Αμερική χθες με το Βέλγιο, έφαγε 4 γκολ. Το Βέλγιο λοιπόν προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Η Αμερική με μια ντροπιαστική ήττα θα μείνει στο σπίτι της, γιατί δεν είχε πάει πουθενά η Αμερική. Η σπίτι της ήταν. Πάντως η αλήθεια είναι ότι αυτή η απόφαση πρωτοφανής της FIFA να αναστείλει την τιμωρία του Φολαρίν Μπάλογκαν μετά από προσωπική παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ έχει δημιουργήσει μεγάλες αντιδράσεις και υπάρχει μια μεγάλη διεθνής αντιπαράθεση, ακόμα όσο και να σας φαίνεται περίεργο. Το παρασκήνιο πραγματικά δηλαδή θυμίζει ταινίες, όπως έγραψε και η Wall Street Journal. Ο υπουργός, ακούστε πώς έγινε, ο υπουργός εμπορίου και ο Άντριο Τζουλιάνι, ο οποίος είναι επικεφαλής της ειδικής επιτροπής του Λευκού Οίκου για το Μουντιάλ, έχει ειδική επιτροπή ο Λευκός Οίκος για το Μουντιάλ, επικοινώνησαν με τον Τραμπ.
1: Και για 4 χρόνια την έχει μετά, όταν τελειώσει.
0: Όχι τώρα, όχι τώρα, επειδή παίζεται στην Αμερική. Επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον Τραμπ, του είπαν ότι η τιμωρία θα μείωνε τις πιθανότητες της χώρας να προκριθεί στην επόμενη φάση και τους έδωσε εντολή ο Τραμπ, βρείτε τρόπο ακύρωσης ποινής. Κινητοποιήθηκαν αμέσως Αμερικανοί αξιωματούχοι και επιστράτευσαν κορυφαίους νομικούς που ήταν προσκύμενοι στον Τραμπ, μη μας διαρρεύσει το πράγμα. Έτσι λοιπόν εκμεταλλεύτηκε.
1: Ευτυχώς δεν διαρρεύσε καθόλου.
0: Εκμεταλλεύτηκε την προσωπική του σχέση ο Τραμπ με τον πρόεδρο της FIFA, τον Τζιάνι Ινφαντίνο, του τηλεφώνησε απευθείας. Στην πρώτη συνομιλία ο Ινφαντίνο εμφανίστηκε λίγο επιφυλακτικός. Δεν δεσμεύτηκε. Μετά από λίγες μέρες, ας πούμε, του είπε του Αμερικανού Προέδρου ότι θα ενεργοποιούσε το άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα να αναστείλει την ποινή.
1: Τσιμεντώματα έτσι, και τέτοια, ξέρεις, στα ποδαράκια.
0: Έτσι έγινε λοιπόν αυτό και ο Τραμπ και ο Ινφαντίνο κράτησε την κόκκινη κάρτα, αλλά μείωσε την ποινή. Έπαιξε κανονικά ο Μπάλογκαν. Ήρθε στα δύσκολα θέσει ακόμα και ο προπονητής της Αμερικής με όλο αυτό. Η UEFA, το ευρωπαϊκό κομμάτι του ποδοσφαίρου, χλέβασε την απόφαση της FIFA. Η ίδια η FIFA πάντως είπε ότι εμείς δεν ανατρέψαμε, λέει, την απόφαση διαιτητή για την κόκκινη κάρτα. Αντιθέτως, είπαμε ότι η ποινή δεν μπορεί να είναι τέτοια και την αναστείλαμε. Άρα, η κόκκινη κάρτα παρέμεινε, αλλά η ποινή ανεστάλλει. Άρα, λοιπόν, θα έπαιξε κανονικά, αλλά είτε έπαιξε, δεν έπαιξε, δεν είχε σημασία. Αλλά έμεινε στην ιστορία ως μια προσπάθεια παρέμβασης τώρα στο Μουντιάλ. Δεν είναι μικρό πράγμα.
1: Βέβαια, δεν είναι λίγο. Και τι είπα να πει ότι έμεινε η κόκκινη κάρτα. Πότε θα εκτελεστεί αυτή η ποινή, το 2045?
0: Πανεστάλλει. Αν τον ξαναπιάσουν, α πούμε, θα τον πάρουν το δίπλωμα για 6 μήνες. 6 μήνες και του πάρουν το αυτοκίνητο μαζί.
1: Ο Μπάλογκαν μίλησε.
0: Μπορεί να πει, εγώ σου λέω, εγώ φταίω.
1: Όχι.
0: Εγώ έπαιξα κανονικά. Θα να παίξω και έπαιξα.
1: Να τοποθετηθεί, να πει. Είδατε τι έγινε σε όλο τον πλανήτη.
0: Να τοποθετηθεί.

0: Η Ευρώπη, η κεντρική και η λίγο βόρεια, συνεχίζει να ψήνεται. Εδώ οι μετεωρολόγοι, νομίζω ο κύριος Μαρουσάκης χθες είπε ότι θα αυξηθεί και εδώ η θερμοκρασία. Και το βλέπουμε κιόλας στην πρόβλεψη της, του Μετεώ.
1: Νομίζω 38. Νομίζω 38
0: την Κυριακή. Αλλά 40 είναι, θα την
1: γλιτώσουμε.
0: Ναι.
1: Δείχνει την Κυριακή 38. Μια άνοδος τώρα δεν ξέρω από Δευτέρα τι θα πάει.
0: Ναι,
1: πάντως
0: ναι.
1: Το Σάββατο δείχνει 37-38, αλλά και πάλι ξέρεις, περιμένει τώρα. Αυτά είναι γνωρίς ακόμα να το πούμε.
0: Ναι, okay. Ναι. Είπε λοιπόν και ο κύριος Μαρουσάκης ότι μάλλον το 40 θα το γλιτώσουμε, θα είμαστε κοντά, αλλά μάλλον ακόμα προς το παρόν το 40 το γλιτώνουμε. Η Washington Post έκανε μία αναφορά γιατί η Ευρώπη δεν έχει κλιματιστικά και γιατί η Ευρώπη δεν βάζει και γιατί η Ευρώπη δεν έχει κλιματιστικά και μάλλον χλεβάζει λίγο την Ευρώπη. Γιατί οι λόγοι για τους οποίους έβαλε, αν είναι αληθινοί ή εν πάση περιπτώσει αν είναι μόνο αυτοί, πραγματικά εν έτη 2026 και με τέτοια κλιματική αλλαγή έχουν τουλάχιστον πλάκα. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα αυτή, το γερμανικό, να πάρουμε τη Γερμανία, το γερμανικό Υπουργείο Περιβάλλοντος ισχυρίζεται ότι τα air condition δεν ψύχουν αποτελεσματικά. Άρα λοιπόν μη βάλετε, τους λέει. Ενώ στη Γαλλία, ο ηγέτης της αριστεράς Ζαν-Λουκ Μελανσόν επιμένει ότι ο κλιματισμός καταστρέφει τα ηχμόρια. Στο Βέλγιο, οι αρχές.
1: Καλά, αναμενόμενο το Μελανσόν, εντάξει.
0: Ναι. Στο Βέλγιο, οι αρχές λένε ότι δεν υπάρχουν καλύτερα air condition από τα δέντρα. Είναι τα δέντρα τα καλύτερα air condition. Ενώ λέει στη Γενέβη της Ελβετίας επιτρέπει την εγκατάσταση κλιματιστικών μόνο εάν προσκομίσεις ιατρική γνωμάτευση για προβλήματα υγείας. Λέει η Washington Post και έχει και άλλα τέτοια παραδείγματα.
1: Κοίταξε,
0: τα οποία προκαλούν
1: γέλιο στην Ελλάδα. Στο σύνολο, αυτό το πράγμα ότι οι κανόνες οικολογικοί είναι για το φυσικό αέρισμα είναι αλήθεια. Δεν
0: ναι,
1: είναι
0: αλήθεια,
1: κάτι το οποίο
0: αμφισβητείται. Ναι, φυσικά, φυσικά.
1: Αλλά όταν σε συνθήκες ακραία ζέστης, όπως είναι τώρα. Εντάξει, είναι
0: δεν αντιμετωπίζετε διαφορετικά. Ναι, ναι.
1: Στην Αγγλία δεν αφαιρούν τα κλιματιστικά από τα σπίτια.
0: Ναι, ναι.
1: Το λέγαμε και πριν τις προάλλες.
0: Το επιχείρημα λέει ότι το ευρωπαϊκό κλίμα ήταν μέχρι σήμερα δροσερό. Δεν ευσταθεί γιατί από το 2003 η ζέστη έχει αρχίσει και γίνεται αφόρητη. Είχαμε 70.000 θανάτους στην Ευρώπη. Επίσης ο ισχυρισμός ότι τα σπίτια δεν είναι κατάλληλα. Γιατί λένε αυτό για την εγκατάσταση απορρίπτεται, γιατί το 80% των κατοικιών στην Ευρώπη χτίστηκε μετά το 1945 και η Washington Post λέει ότι η πραγματική αιτία είναι ότι ο πολιτιστικός συντηρητισμός της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Ότι είμαστε elite.
1: Είδαμε...
0: Ο υπερβολικός κρατικός παρεμβασμός.
1: Είδαμε και τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης που θα έχουν 45 βαθμούς και είπε ότι μέχρι 25 βαθμούς τα κλιματιστικά, παιδιά.
0: Ο
1: δήμαρχος της Νέας Υόρκης που τον κράζουν όλοι. Ναι.
0: Εντάξει, 25 δεν είναι άσχημο.
1: Όχι, τον κράζουν, παιδί μου, ναι.
0: Τον κράζουν τώρα γενικά. Εδώ κράζουν.
1: Για την βολίτευση, ναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Γενικά, όταν είσαι στην εξουσία, θα σε κράξουν. Θα έχεις και αντιπολίτευση.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Το 25 δεν είναι παράνομο.
1: Όταν έχεις συνθήκες ακραίας ζέστης 45 βαθμούς.
0: Πού να το βάλεις, 20.
1: Πιο πολύ άλλα πράγματα νοιάζει ως δήμαρχος. Και όχι τώρα να βγάζεις οδηγία να είναι σε 25 βαθμούς. Νοιάζει, ας πούμε, να τους άστεγους να τους βάζεις σε στεγασμένους χώρους. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Εντάξει, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης την φορτίζει. Έχει δείξει ότι την παλεύει τη Νέα Υόρκη.
1: Δηλαδή, γράψαν εφημερίδες τώρα στην Αμερική.
0: Ναι, βρήκαν ένα κομμάτι.
1: Τον διαβάλουν τον άνθρωπο, τι να σου πω. Thank you.

0: Πρένο Πέπερ, λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 8. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους όσους είναι κάτω από 30 ετών. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30, ένα κοσμετικά σχεδιασμένο για όλους όσους είναι κάτω από 30 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι, μα όλοι κάτω από 30 ετών, έχουν πιο πολλά data, πιο πολλές εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι λοιπόν, θα τα ζείτε όλα πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής σας.
1: Η αγαπημένη καμπάνια Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει μεταφέροντας ξανά το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Με τη συνοδεία του Τυχερό Αστέρι, αφηγείται μια τρυφερή ιστορία για τη φροντίδα, τη δύναμη και την ενέργεια που δίνουμε ένας στον άλλο. Μια ιστορία που συνδέεται με τη διαδρομή του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, που προσφέρει την ενέργειά του σταθερά εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας.
0: Και η SafeTweet είναι μια πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την ασφάλεια των τροφίμων. Στην Ελλάδα υλοποιείται για 5η χρονιά από τον ΕΦΕΤ και την EFSA. Με βάση λοιπόν την επιστήμη και αυστηρά ευρωπαϊκά πρότυπα, μας βοηθά να κάνουμε ασφαλείς και υγιεινές επιλογές, να διαβάζουμε σωστά τις ετικέτες και να καταναλώνουμε συνειδητά. Στην εκστρατεία SafeTweet θα βρείτε χρήσιμες συμβουλές και απαντήσεις.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο Τουρνικιώτη.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
13: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
14: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
15: Λυσιστράτη είσαι.
14: Μην το πεις.
16: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
17: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
18: 21 και 22 Αυγούστου.
19: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
20: Και όχι μόνο.
21: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Μιντέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
22: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
23: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
22: Καλό.
24: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane.

0: 100 χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της ΤΟΑΣ Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
2: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
1: Άντε καλέ, εγώ.
3: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
1: Μα τι λες?
3: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
1: Ποια χαρτιά?
3: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
4: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Pepper 96 και 6.
7: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι... Pepper. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
8: Pepper Experience.
7: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι λοιπόν. Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννου, Θοδωρής Ζαμβακάρης, 8 λεπτά μετά τις 8, σήμερα 7 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη, ημέρα γενεθλίων του Ρίγκο Σταρ, ο οποίος γίνεται σήμερα αισίως 86 χρονών, παρακαλώ. Είναι γεννημένος το 1940, γίνεται 86 ο Ρίγκο Σταρ. Πολλά έχουμε πει πολλές φορές για το Ρίγκο Σταρ. Όμως συμπτωματικά, σήμερα υπάρχει μια άλλη επέτειος που αφορά τους Beatles και το Ringo Starr βέβαια. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε single, ναι, σωστά το λέμε. Κυκλοφόρησε single ένα από τα ιστορικά τραγούδια του συγκροτήματος, το All You Need Is Love. Πρωτοακούστηκε 25 Ιουνίου του 67, λίγο αργότερα κυκλοφόρησε, στα εγκαίνη του δορυφορικού προγράμματος του BBC. Και μάλιστα ήταν παραγγελία του BBC προς το συγκρότημα. Γράφτηκε από τον Λένον με τη συνεργασία του McCartney. Τότε το BBC έκανε και παραγγελίες. Παραγγελιά, φίλε, από μένα. Παραγγελιά από μένα. Λοιπόν, ηχογραφήθηκε στο Abbey Road.
1: Πλήρωσε, άραγε, θα του πλήρωσε. Κάτι.
0: Ξέρω εγώ, ναι.
1: Δεν μπορεί.
0: Ηχογραφήθηκε στα στούντιο του Abbey Road με συμμετοχή μεγάλων ονομάτων όπως ο Mick Jagger, ο Keith Richards, η Marianne Faithfull, ο Keith Moon και ο Eric Clapton. Και ζήτησαν οι θύνοντες ένα τραγούδι που να περιέχει ένα μήνυμα κατανοητό από τους τηλεθεατές, ανεξαρτήτως χρώματος, φυλής ή θρησκείας. Σκέφτηκε λοιπόν ο Λένον να βάλει αμέσως στην αγάπη που υπερνικά όλα τα εμπόδια και τα σύνορα. Και μάλιστα τότε είχε το κωμικό, η Monty Python το είχαν διασκευάσει και είχαν πει All You Need Is Cash σε μια ταινία που σατήριζαν τα σκαθάρια. Έδωσε ένα διεθνές άρωμα ο Λένον, έβαλε στην εισαγωγή τη Μασαλιώτιδα, τον εθνικό ύμνο της Γαλλίας, και μάλιστα στο τέλος ακούγονται αποσπάσματα από το Invention νούμερο 8 του Μπαχ. Είναι και το αγγλικό folk τραγούδι, το Green Sleeves και τα λοιπά, το In the Mood του Glenn Miller. Γενικώς ήταν ένα τραγούδι που παίχτηκε δωρεάν, παίχτηκε ζωντανά, συγγνώμη, στην πρεμιέρα του δορυφορικού προγράμματος του BBC και κυκλοφόρησε σε single σαν σήμερα το 1967. Έφτασε φυσικά νούμερο 1 και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
1: Ναι.
0: Και ήταν. Πώς το κυκλοφορήσανε. Και The Magical Mystery Tour κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο και στο Yulus Up Marine για τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Και, έχουν και τρίτη τραγούδι και τρίτη επέτειο σήμερα οι Beatles. Δύο χρόνια μετά. 67 έπεσε, ήταν αυτό. Το
0: 67, ναι, ναι.
1: Το 69 γράφει ο George Harrison με μεγάλη επιτυχία που την αγαπάμε και πάρα πολύ εδώ στο Pepper. Το Here Comes the Sun το παίζουμε συνέχεια. Το γράφει και είναι η πρώτη φορά που δεν είναι ο Lennon μέσα, δεν παίζει. Το έγραψε με το McCartney και το Ringo Starr που είχε γενέθλια σήμερα, στο Abbey Road και αυτό. Αλλά ο Lennon είχε ένα τροχαίο στη σκοτία εκείνε τι μέρε και δεν μπόρεσε και το έχει γράψει με του άλλου δύο. Δηλαδή κάθε μέρα δεν έχουν απλά επαιτίους οι Beatles. Έχουν, ναι, και σημαντικέ στιγμέ στη μουσική.
0: Και φυσικά το All You Need Is Love έχει γίνει διασκευή από Elvis Costello, Oasis, Second the Bunnymen. Έχει,
1: ναι,
0: γίνει,
1: ναι,
0: από,
1: ναι,
0: πολύ κόσμο.
1: Το έχουν, ναι, πει πάρα πολύ. Ναι, ναι.

0: Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper, Pepper 96.6.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
3: We're piano tuners.
2: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
4: Open the safe.
2: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
10: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
11: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.

0: Next summer, σταμάτα ρε φίλε. Next summer, ακόμα δεν έχουμε ζήσει αυτό το summer. Θα μα πα τώρα στο next summer. Κάτσε, ακόμα δεν το ζήσαμε.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι και δουλειά άνθρωπο, επειδή.
0: Εντάξει, κάνει.
1: Σε αυτό το summer.
0: Κάνει τη δουλειά σου, αγόρινα μου. 8 και 23, λοιπόν, καλημέρα. Πέπερ στον τερισμό Μακάρι Τέξη Γιανούτσο, εδώ στο πρωινό. Πέπερ κάθε μέρα 6 με 10 και έχει φτιάξει μια πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα και καθόλου AI. Θέλω να πω καθόλου με τη μορφή του ψεύτικου που καμιά φορά σου δίνει το AI. Εφαρμογή η NASA, την οποία τη λέει. Συγγνώμη, την λέει Landsat. Η Landsat, η εφαρμογή της NASA, τι κάνει? Αξιοποιεί ένα τεράστιο αρχείο δορυφορικών δεδομένων, φωτογραφιών και όχι μόνο. Ένα τεράστιο αρχείο που έχει και έχει συγκεντρωθεί τα τελευταία 50 χρόνια. Η υπηρεσία λοιπόν έχει τον τίτλο Your Name in Landsat. Τι κάνεις λοιπόν εκεί? Μπαίνεις σε αυτή την εφαρμογή και του λες γράψε μου το όνομά μου. Του λες παραδείγματος χάρη Τάκης. Τα οποία αποτελείται από το TA στα λατινικά, ας πούμε, TAKIS. Τι κάνει? Ψάχνει και βρίσκει από αυτό το τεράστιο αρχείο διάφορα μέρη του πλανήτη, βουνά, πλαγιές, σύννεφα, κοιλάδες, ποτάμια, θάλασσες, νησιωτικές γραμμές κτλ. Τα οποία σχηματίζουν το γράμμα σου. Και βρίσκει μία πλαγιά που έχει, ας πούμε, που περνάει ένα ποτάμι και διασχίζει, ξέρω εγώ, ή μία δεντροστοιχεία που είναι το T, μία άλλη που μοιάζει με το A, μία άλλη που μοιάζει με το K, μία άλλη με το I και μία με το S. Και στα στέλνει και σχηματίζεται το όνομά σου με διάφορες αληθινές φωτογραφίες, οι οποίες χτίζονται σαν

0: Ήταν το ίδιο αλφα.
1: Όχι, είναι δύο, κοίτα.
0: Διαφορετικά αλφα είναι.
1: Έχει γράψει εδώ το NASA, το βλέπεις. Ναι. Και είναι άλλο αλφα αυτό και άλλο αλφα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι δηλαδή σου βάζει και για να έχει ποικιλία.
0: Για να έχει ποικιλία.
1: Με τόσες φωτογραφίες που έχει τραβήξει. Είναι πάρα πολύ ωραίο και μπορείς να το δοκιμάσεις.
0: Ωραία, να το ανεβάσουμε και στα social.
1: Μπράβο, ναι, ναι.
0: Να γίνει viral.

0: Χάρι Στάιλς λοιπόν έχει κατακτήσει ένα ρεκόρ Guinness. Ένα ρεκόρ Guinness πάρα πολύ ιδιαίτερο για τη μεγαλύτερη σειρά συναυλιών στο Wembley μετά την ολοκλήρωση 12 sold out εμφανίσεων. Ξεπέρασε το προηγούμενο ρεκόρ των Coldplay με 10 βραδιές που ήταν το 2025. Και μάλιστα, όπως δήλωσε ο κριτής των Guinness Record, είπε ότι το 12ήμερη σειρά εμφανίσεων του Harry Styles που έσπασε το ρεκόρ αποτελεί απόδειξη της κλίμακας, της φιλοδοξίας και του πολιτισμικού αντίκτυπου των live εμφανίσεών του. Εμφανίστηκε πρώτη φορά το 12 Ιουνίου και όπως είπε, δεν θα βρισκόμουν ποτέ πάνω στη σκηνή αν δεν υπήρχαν 4 φίλοι μου που αποτέλεσαν τεράστιο κομμάτι αυτής της διαδρομής. Είπε τον Νάιλ, τον Λούις, τον Ζέαν και τον Λίαμ εκείνες τις βραδιές. Και πραγματικά ήταν μεγάλο ρεκόρ. Τώρα 12 sold out εμφανίσεις. Σε μία από τις εμφανίσεις δε ήταν η Τατιάνα Μαλατίδη, η οποία κέρδισε το Pepper Experience. 29 Ιουνίου ήταν η εμφάνιση του Harry Styles εκεί. Και ήταν
1: φρέσκια θα την έχει ακόμα στο μυαλό της.
0: Η Τατιάνα λοιπόν Μαλατίδη ήταν σε την εμφάνιση του. Οπότε ήταν μέρος του ρεκόρ, μέρος των ρεκόρ. Και ήταν, όπως είπαμε, sold out εμφανίσεις οι συγκεκριμένες. Έτσι λοιπόν, τώρα έχουμε τη συναυλία του Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Και αυτό σε περιοδία ο Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Θα είναι εκεί στην Uber Arena 27 Ιουλίου. Ένα τυχερό ή μια τυχερή θα ταξιδέψει πάλι από το Pepper Experience και θα ταξιδέψει για 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Εισιτήρια και μαζί με όλα αυτά, εισιτήρια για τον Παγκόσμιο Αερόστατο για να κάνει μια απίστευτη έμπειρο ταξίδι πάνω από την πόλη και εισιτήρια για τα 6 μουσεία του νησιού των Μουσείων στο Βερολίνο. Για να ζήσει λοιπόν αυτή την εμπειρία του Pepper Experience, ακούστε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, στις 8, μόλις το ακούσατε δηλαδή, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούτε, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο paper966.gr και μπαίνετε στην κλήρωση. Η κλήρωση θα γίνει στις 17 Ιουλίου, σε 10 μέρες ακριβώς, για να πάτε σε συναυλία του Lenny Kravitz 27 Ιουλίου.
1: Να δεις που σε λίγο δεν θα φτάνουν οι 4 μέρες, να μου το θυμηθείς. Ξεκινήσαμε να πηγαίνει κάποιος με κάποιον μαζί, φίλο, και να βλέπει μια συναυλία σε μια πόλη. Μετά βάλαμε και μουσεία, μετά βάλαμε και πόλεις, μετά βάλαμε και επισκέψεις. Σε λίγο θα γίνει πενθήμερα. Κάτσε να δεις πώς θα γίνει το Pepper Experience.
0: Και εβδομάδα και ό,τι θες. Δηλαδή, εδώ να είμαστε. Pepper Experience, λοιπόν, η μεγαλύτερη εμπειρία που μπορείτε να ζήσετε.

0: way. Λοιπόν, μιας και είμαστε στο χώρο των συναυλίων με αυτή όλο το ωραίο story του Harry Styles που ακούσαμε προηγουμένως, αλλά και τον Lenny Kravitz, αυτό το tour που περιμένουμε και εμείς και ο νικητής του Pepper Experience, σαν σήμερα και μια σημαδιακή ημερομηνία όσον αφορά το αριθμητικό κομμάτι της, εντάξει, δηλαδή 07-07-07, δηλαδή 7 Εβδόμου του 2007, έγινε μια μεγάλη συναυλία, 24 ώρες, ήταν το Live Earth, διοργανώθηκε από τον πρώην αντιπρόεδρο Al Gore, η συναυλία Live Earth, the Concert for a Climate in Crisis, συγκέντρωσε περισσότερα από 150 μουσικά σχήματα σε 12 χώρες όλο τον κόσμο και ο λόγος ήταν για να ευαισθητοποιήσει το κοινό, το 2007 ξαναλέμε, σχετικά με την υπερθέρμανση του πλανήτη. Με τη βοήθεια λοιπόν με περισσότερων από 500 συνεργατών μέσων ενημέρωσης, οι παραστάσεις ήταν από το στάδιο Wembley, παραλία Copacabana της Βραζιλίας, το στάδιο Makuhari Meze στην Ιαπωνία, τον ερευνητικό σταθμό Ροθέρα της Ανταρκτικής, ήταν πολλά σημεία σε όλο τον κόσμο, στην Αυστραλία ήταν στο Σίδνεϊ, στο στάδιο ποδοσφαίρου του Σίδνεϊ, στην Ευρώπη είχε πολλά, είχε το Wembley, είχε το Nordbank Arena, είχε την Βασιλική του Αγίου Άνου του Λατερνού, στην Ανταρκτική ήταν ένα φανταστικό, μια φανταστική διοργάνωση, μεταξύ των περισσότερων μάζεψε η ζωντανή του μετάδοση, είχε περισσότερους από 8 εκατομμύρια θεατές, ρεκόρ για την τότε εποχή, και μεταξύ των καλλιτεχνών που έπαιξαν ήταν οι Πάτες, ήταν Red Hot Chili Peppers, ήταν Snoopy Dogg, Yellow Magic Orchestra, Genesis, Beastie Boys, Foo Fighters, Duran Duran, UB40, Enrique Iglesias, Lenny Kravitz και πάρα πολύ άλλοι. Ήταν καταπληκτικό.
1: Ο Al Gore, να πούμε ότι πραγματικά ένας εξαιρετικός πολιτικός Αμερικανός, ποτέ δεν θα μάθουμε πώς θα ήταν Αμερική αν ήταν πρόεδρος. Μιλάμε για τις εκλογές του 2000 που έτσι έχασε για λίγες ψήφους τότε και μάλιστα δεν είχε κάνει τίποτα ώστε να γίνει, ξέρεις, να υπάρξει μια εξέταση και τα λοιπά, όλο αυτό το πράγμα έκανε πίσω ως όφελος του Bush. Μια εξαιρετική μορφή που του άρεσε το περιβάλλον, ήταν κάτι το οποίο το υποστήριζε για πάρα πολλά χρόνια, έχει πολύ ιδιαίτερες ευαισθησίες. Και πραγματικά ήταν από τις πολύ καλές περιπτώσεις πολιτικών.
0: Θέματα τα οποία δεν είχαν ακουστεί για το περιβάλλον, ναι, και τα είχε αναδείξει ο Al Gore.
1: Και μάλιστα, ναι, βέβαια.
0: Φοβερός πολιτικός.
1: Είχε πέρασει αντιπρόεδρος βέβαια της Αμερικής, αλλά όταν πήγε να γίνει πρόεδρος.
0: Πρόεδρος δεν έγινε.
1: Όταν πήγε να γίνει πρόεδρος, τον έφαγε ο Bush.

0: Να προσθέσουμε για τον Αλ Γκόρ ότι έχει κερδίσει βραβείο Grammy, βραβείο Νόμπελ Ειρήνης, βραβείο Emmy και έχει κερδίσει και βραβείο Όσκαρ καλύτερο ντοκιμοντέρ ως πρωταγωνιστής στο The Inconvenient Truth, ένα ντοκιμοντέρ του Ντέιβις Γκούγκενχάιμ, και μάλιστα στα Όσκαρ είχε εμφανιστεί μαζί με τον Λεωνάρντο Ντικάπριο, δηλαδή έχει παρελθόν εκτός από υποψήφιος πρόεδρος και αντιπρόεδρος των ΗΠΑ. Κίνηση στους δρόμους έχει αρκετή, όπως σας είπαμε, κόκκινος ο Κηφισός, στην Αττική Οδό γύρω στα 20 λεπτά η καθυστέρηση, μια συνηθισμένη μέρα. Πάμε λοιπόν σε προοδευτικά μηνύματα. Ελπίζουμε να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους, γιατί το R-Tech, The Road Show της Cosmote Telecom, γυρίζει φέτος όλη την Ελλάδα στα 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Parker Cinema και Parker Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά κάτω από τα αστέρια. Φέτος οι ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical και το Σάββατο οι μικροί φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες και δημιουργικές δράσεις εμπνευσμένες από το βυθό της θάλασσας. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά πριν την προβολή, το Φυσικό Αέριο σας περιμένει με ένα αναπαυτικό lounge χώρο, ενώ στο περίπτερο θα βρείτε κερασμένο popcorn photo booth για αναμνηστικές φωτογραφίες. Όλες οι πληροφορίες στο φυσικοαερολάδος.gr και λάβετε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
8: Πλάς, πλάς, πλάς.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Νότος.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
15: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννου Θοδωρής Βακάρης. Τρίτη 7 Ιουλίου σήμερα. Ζεστή μέρα, 35 βαθμοί θερμοκρασία. Χρόνια πολλά στην Κυριακή που γιορτάζει σήμερα, στον Κυριάκο, στην Οδύσσια και τον Οδυσσέα. Και μια και γιορτάζει η Οδύσσια, χθες ήταν η πρεμιέρα, η παγκόσμια της Οδύσσιας, της ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν στο Λονδίνο. Δεν ξέρω αν έχετε δει τις φωτογραφίες και τα λοιπά, πώς το λένε, ενδυμασίες και αυτά, όλο αυτό το γκλάμορους. Ακόμα δεν ξέρουμε όμως τις κριτικές για την ταινία. Περιμένουμε να δούμε αυτούς που είδαν τι είπαν για την ταινία. Πάντως αυτοί που βλέπουν τα διάφορα τρέιλερ της ταινίας δεν πρέπει να τους πολύ αρέσει, γιατί το τρέιλερ της ταινίας στο YouTube έχει συγκεντρώσει περίπου 510.000 dislikes έναντι περίπου 60.000 likes σε 5,2 εκατομμύρια προβολές. Το ότι είχαν ουσιαστικά ένα στους 10 έβαζε σχόλιο και έβαζε dislike από τα 5,2 εκατομμύρια είναι ρεκόρ. Δεν ξέρω
1: το dislike πάει στο τρέιλερ.
0: Αν πει στο τρέιλερ.
1: Γιατί ναι. Το τρέιλερ έχει δει, δεν μπορεί να.
0: Δείχνει την εντύπωση που υπάρχει.
1: Ναι, αλλά το τρέιλερ βαθμολογεί εκείνη την ώρα. Δεν μπορεί να βαθμολογεί την ταινία που δεν την έχει δει.
0: Δεν βαθμολογεί το τρέιλερ, α πούμε, για μια ομιλία του Τσίπρα. Βαθμολογεί το τρέιλερ για την ταινία του Οδύσσια. Με αυτή την έννοια το λέω, ότι την ταινία ας πούμε σχολιάζει
1: αρνητικά. Μα τι δουλειά έχει τώρα ο Τσίπερ,
0: βάζει όλος... το λέω με την έννοια ας πούμε ότι το τρέιλερ της ταινίας βαθμολογείς. Πράγμα που σημαίνει ότι η εντύπωση για την ταινία δεν είναι καλή, με αυτή την έννοια το λέω. Για κάποιο, δηλαδή μου φαίνεται πολύ, πολύ παράδοξο το να είναι 500.000 dislikes για ένα τρέιλερ μιας ταινίας. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα δεν ξέρω τώρα αν έχει παίξει ρόλο και ο Elon Musk, ο οποίος αποκάλεσε τον σκηνοθέτη Σκουλίκη. Λίγο πριν από την πρεμιέρα.
1: Τι να είναι.
0: Δεν ξέρω αν έχει.
1: Ό,τι να είναι, ζούμε.
0: Αν έχει παντού. Πάντως ο Νόλαν έκανε μια δήλωση και είπε ότι η Οδύσσια φτιάχτηκε τόσο για θεατές που αγαπούν τον Όμηρο και γνωρίζουν καλά τον κόσμο του, όσο και για ανθρώπους που δεν έχουν διαβάσει ποτέ το ποίημα. Άρα σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε και πράγματα τα οποία να φανούν και λίγο παράδοξα σε όσους έχουν γνώση του Όμηρου και τα λοιπά και έχουν μελετήσει τον Όμηρο. Και μάλιστα παρομοίασε, λέει, τη διαδικασία με την τριλογία του Σκοτεινού Υπότη του Batman. Αλλά αυτό ξέρεις είναι ένα στοιχείο το οποίο σου δημιουργεί μεγαλύτερο ενδιαφέρον εμένα προσωπικά να δω την ταινία, να δω όλη την ιστορία αυτή. Γιατί δεν έχει βγει τίποτα.
1: Εντάξει, αυτό είναι το θέμα. Ναι, αυτό το θέμα είναι να κρίνεις την ταινία από την ταινία. Ναι.
0: Φαίνεται όμως ότι ο κόσμος έχει μια αρνητική διάθεση για την ταινία. Που φαίνεται από τα τρέιλερ.
1: Ναι, εντάξει, okay. Ναι. Λοιπόν, είναι 9 και 10 λοιπόν, η ώρα να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα. Λοιπόν, φέτος το release Athens στη συναυλία του Legs of the Hook Festival, το Zamna Primer X Primer, απογειώνονται με το Sky Lounge Experience από το WhatsApp. Για να δεις τα κορυφαία live από ψηλά, μπες στο Magenta Moments στο WhatsApp App και διεκδίκησε διπλά εισιτήρια.

0: Pepper Experience.
1: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
14: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
16: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, ε? Τι κάνατε?
17: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
16: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
17: νιώστε ασταμάτητη.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
18: 10, 9, 8, 7, 7.
5: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
18: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Αυτό που χαρακτηρίζει τους Έλληνες και το λένε και οι τουρίστες και το λένε και εμείς γενικά μεταξύ μας, είναι το χιούμορ, κακά τα ψέματα. Άμα δεν είχαμε χιούμορ, πολλοί θα ήμασταν στην κατάθλιψη. Το να αντιμετωπίσεις με χιούμορ ορισμένες καταστάσεις, οι οποίες δεν είναι και τόσο πολύ τραγικές, ας πούμε, είναι μια αντιμετώπιση, μια θετική αντιμετώπιση των πραγμάτων και σε κάνει να βλέπεις, ξέρεις, να πεις, άντε, πάμε ρε, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γιατί τα λέμε τώρα όλα αυτά? Διότι υπάρχει εκεί στην πατρίδα του φίλου μας του Κώστα, του σημερινού μας του Κώστα, στα Χανιά, στην Κρήτη γενικότερα, υπάρχει σε ένα δρόμο μια λακκούβα, η οποία την έχουν καταγγείλει, ο κόσμος την έχει καταγγείλει, είναι μια λακκούβα στο δρόμο, είναι μια λακκούβα στο δρόμο, πρέπει να καλυφθεί, είναι στο δρόμο προς τα Χανιά. Πρέπει να τη φτιάξετε, πέφτουν μέσα αυτοκίνητα, σπανάμαξια, κινδυνεύουν μηχανάκια, μοτοσυκλέτες κτλ.
1: Πού είναι, στο Δήμο, στην περιφέρεια? Γιατί και πέρα, ξέρεις τώρα, όταν και μια λακκούβα μπορεί να είναι δρόμος που αφορά το Δήμο,
0: αυτό είναι,
1: και δρόμος που αφορά την περιφέρεια.
0: Αυτό το πράγμα.
1: Και να στείλει τον άλλον.
0: Ναι, αυτό το πράγμα που συμβαίνει και εδώ, όταν σβήνουν τα φώτα και λες, δεν είναι του Δήμου, δεν είναι της περιφέρειας, δεν είναι του κράτους. Οτιδήποτε. Λοιπόν, εκεί πέρα λοιπόν ένας δημοσιογράφος μετά την συνεχιζόμενη αμέλεια, όπως είπε, της πολιτείας, αποφάσισε, κλείνοντας 12 μήνες η λακκούβα, να της κάνει γενέθλια. Με τη βοήθεια λοιπόν του AI,
1: την τούρτα μέσα.
0: Με τη βοήθεια του AI.
1: Αν δεν πήγε εκεί.
0: Έβαλε την τούρτα, έβαλε την τούρτα εκεί, αλλά με τη βοήθεια του AI έβαλε γύρω και άλλα 3 άτομα και άλλα 4 άτομα γύρω-γύρω να σβήσουν το κεράκι της τούρτας. Και γράφει λοιπόν, ο Ιωάννης Παπαδάκης είναι αυτός, σχολίασε δεικτικά. 12 μήνες έκλεισε η λακκούβα προς Σφινάρι μεριά. Κάποιοι σκέφτηκαν να τη σημαδέψουν, αφού η περιφέρεια δεν ασχολείται με τα μας. Ο Παπαδάκης πρόσθεσε: αν έχουμε όμως ένα ατύχημα, θα φταίει η κακή ώρα. Κύριοι της αντιπεριφέρειας, θα μου πείτε ότι φτιάχνουν νέο δρόμο. Ναι, αλλά ως τότε πολλά μπορούν να συμβούν. Τι θέλει, μισό κιλό πίσα θέλει. Και έχει βάλει την τούρτα μέσα και τον κόσμο γύρω-γύρω.
1: Να
0: σβήνει τα κεράκια.

0: Είμαστε 32 λεπτά μετά τις 9. Είναι το πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιάννουτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Και αυτό το Μουντιάλ, πέρα από όλα τα άλλα που βλέπουμε, και ένα, μια παρένθεση να κάνω, να πω ότι χθες ήταν και η τελευταία εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο σε Μουντιάλ, επειδή έχασε η χώρα του, η Πορτογαλία έμεινε εκτός Μουντιάλ. Οπότε δεν ξέρω τώρα αν πάει σε 45 στο Μουντιάλ το επόμενο, αλλά μάλλον τα πράγματα δείχνουν ότι δεν θα συνεχίσει. Έχει και μια έντονη πολιτική διάσταση που την είδαμε και με την παρέμβαση του Τραμπ, και την είδαμε και πολύ πρόσφατα με τα ρατσιστικά σχόλια που έκανε μια πολιτικός από την Παραγουάη, η Σελέστε Αμαρίγια, μετά τον αγώνα της χώρας της με την Παραγουάη. Βγήκε λοιπόν η Αμαρίγια και επιτέθηκε στον Κιλιάν Εμπαπέ, και επιτέθηκε με πάρα πολύ προσβλητικά σχόλια, ρατσιστικά. Έγραψε, είπε, στα social, ότι αυτός ο βάρβαρος δεν έχει μάθει καν να γράφει. Αντί για μητρικό γάλα, μεγάλωσε ρουφώντας καρύδες, και τα πιο μορφωμένα πλάσματα που άκουσε ποτέ ήταν οι χιμπατζίδες. Τώρα μιλάμε πολιτικός πολιτικός της Παραγουάης.
1: Μορφωμένη.
0: Η απάντηση του Εμπαπέ, όπως καταλαβαίνετε, ήταν οργισμένη. Κυρία Σελέστε Αμαρίγια, είστε μια αξιοθρήνητη γυναίκα και ανάξετε τις θέσεις σας. Δεν εκπροσωπείτε την Παραγουάη, αυτή τη χώρα που έδειξε πάθος και τιμή σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Με τον απροκάλυπτο, λέει, αρτισμό σας, ο κόσμος έχει ξεχάσει την πορεία και την ιστορική προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες σας. Στον πλευρό του τάχθηκε και η κυβέρνηση της Παραγουάης, η ίδια, που καταδίκασε την πολιτικό για τα σχόλια που έκανε. Και μάλιστα τώρα επανήλθε η Σελέστε Αμαρίγια με νέα δήλωση και είπε ότι με είπες, λέει, ότι είμαι, πώς το λένε, ανάξια, αξιοθρήνητη. Α, λοιπόν, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Είναι σεξιστικά τα σχόλιά σου. Και ζητά και τα αρέστα από πάνω.
1: Από πάνω, ναι, ναι.
0: Και τα αρέστα. Είμαι γερουσιάστρια, λέει, δεν καταλαβαίνω, αντιλαμβάνεσαι, λέει, τη σήμερα του αξιώματός μου. Έχει προκαλέσει μεγάλη και στη χώρα της.
1: Ναι,
0: έχει,
1: ναι.
0: Δηλαδή, είναι όλοι εναντίον της.
1: Ναι,
0: αυτή,
1: ναι,
0: συνεχίζει όμως.
1: Ναι. Μου θύμισε τον Παϊτέρη με τη Λατινοπούλου, που αφού είπε ότι είπε ο Παϊτέρης μετά, του λέει η Λατινοπούλου, δεν τρέπεσαι αυτό που λέει, και σηκώθηκε ο δημοσιογράφος που συντώνει και λέει, συγγνώμη, εσείς ξεκινήσατε. Δεν ξεκίνησε ο Παϊτέρης. Πάντοτε βρίσκουν τρόπο να βγαίνουν από πάνω, ρε παιδί μου, ξέρεις.
0: Πάντως το συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι πλέον και τα σπόρα αρχίζουν και αγγίζουν την πολιτική, πέρα από τα επιδερμικά που ήταν στο παρελθόν. Τώρα βλέπεις ότι προκαλούν εντάσεις, ναι, ανάμεσα σε κυβερνήσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα και βγαίνει, και για τη Γαλλία, την κυβέρνηση της Γαλλίας, τώρα να βγαίνει μια πολιτικός από την Παραγουάη και να κατηγορεί ένα παίκτη,
1: ναι,
0: είναι ένα θέμα.
1: Βέβαια,
0: γι' αυτό,
1: ναι,
0: και η κυβέρνηση της Παραγουάης το μάζεψε. Πήγε να το μαζέψει, αλλά από ό,τι φαίνεται η Αμαρίγια
1: δεν θέλει.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Δεν θέλει να συνεχίσει καθόλου.

0: τα έχει μηδέα και το λέει πολύ ωραία, το τοποθετεί, το προτείνει πολύ ωραία η φίλη μας η Βάσια, που λέγαμε προηγουμένως ότι σε λίγο το Pepper Experience δεν θα φτάνουν 4 μέρες με τόσα που θέλουμε να κάνει ο τυχερός. Λέει να βάλετε και κρουαζιέρα μετά μαζί, μαζί με τον καλλιτέχνη μετά τη συναυλία. Βάσια, αυτό είναι θεϊκό, αυτή είναι τροβερή ιδέα.
1: Ναι, δεν θα είναι το νησί των μουσείων.
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Με τι θα πας.
0: Να πηγαίνεις μαζί.
1: Με,
0: ναι.
1: με τον drone.
0: Με τον Lenny Kravitz. Ποιον άλλο είναι δηλαδή. Να του πεις, έλα εγώ να σου δείξω. Έλα εγώ να σου δείξω, αγόρι μου. Λοιπόν, είμαστε ένα τεταρτάκι σχεδόν, 42 λεπτά μετά τις 9, στον Pepper 96,6. Και είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ένα σκηνικό από το φετινό Wimbledon, το οποίο πραγματικά δεν το έχει ξαναδεί κανείς. Είναι από τα σπάνια. Ήταν λοιπόν ένας αγώνας μεταξύ του Αμερικανού Lernen Tien και τον Μάρτον Φούτσοβιτς. Όταν λοιπόν σε κάποια φάση ο Μάρτον Φούτσοβιτς F-O-U όπου σε κάποια φάση λοιπόν ο Αμερικανός, ο Λένε Τένεν, έκατσε σε ένα break που κάνουν εκεί πέρα, πώς τα λένε, time out, και λέει ενώ ζητάνε κάτι να πάρουν ενεργειακά σνακ.
1: Δεν έκανε φάρσα.
0: Όχι, όχι.
1: Αυτός που κάνει ο άλλος.
0: Όχι, όχι, όχι. Ενώ εκείνη την ώρα λοιπόν στο break που κάνουν, ζητάνε να πίνουν, ξέρεις, λίγο νερό, τα ενεργειακά σνακ, μπανάνες, κάτι συμπληρώματα. Αυτό ζήτησε ψωμί να φάει, γιατί πήγαγε. Πάρα πολύ. Τον έχει πιάσει κάμερα λοιπόν, έχει βουτήξει ένα ψωμί, λες και είναι στην Ελλάδα. Μόνο που δεν το έχει βουτήξει σε κάνα τζατζίκι. Το τρώει λοιπόν το ψωμί, και μετά από λίγο λοιπόν στην διάρκεια του αγώνα λέει στον διαιτητή, σταμάτα γιατί πονάει το στομάχι μου. Του λέει ο διαιτητής, έτσι όπως είχες κατεβάσει το ψωμί. Να μην στα πολυλογώ, κακήν κακός τελείωσε ο αγώνας. Έχασε εννοείται και πήγε στο νοσοκομείο με στομαχικές διαταραχές.
1: Έκανε κάποιο πρόβλημα, δεν υπήρχε.
0: Το είχε φάει απότομα και μετά συνέχισε να παίζει. Δηλαδή δεν είναι να τρως ψωμί.
1: Ξέρω, κανονικά δεν υπάρχει περιορισμό στο τι τρως. Δηλαδή ξέρω εγώ, προπονητής δεν υπάρχει εκεί.
0: Είναι και εγώ ήμπλα. Δεν είναι κανένα περιφερειακό.
1: Δηλαδή ήταν το ψωμί ευκαιρό.
0: Ζήτησε ψωμί
1: από την καντίνα.
0: Είναι γραμμένο, παιδιά, είναι γραμμένο και σε βίντεο κανονικά. Έτσι, έχει ένα καλαθάκι μπροστά και έχει πάρει αντίδωρο.
1: Μετά θα παίρνει και hot dog και πίτσα και οτιδήποτε. Ναι, παραγγέλνει και όλα. Να, και έχει και χορηγούς. Αμέ, να δουλειά. Να, εμείς τα βρίσκουμε αυτά τα επιχειρηματικά. Εμείς τα βρίσκουμε.
0: Απλά δεν έχει ανάγκη το που είπες. Πάει καλά οικονομικά.

0: Τα είπαμε όλα σήμερα για τον αθλητισμό, είπαμε για το ποδόσφαιρο, είπαμε το προηγουμένω τώρα για το Wimbledon. Βέβαια στην Αμερική ζουν για το NBA και ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Miami Heat με ένα πολύ καλοκαιρινό post. Όμως, η μεγάλη φήμη που κυκλοφορεί σήμερα, ποιος Τραμπ, ποια παρέμβαση κτλ. Η μεγάλη φήμη που κυκλοφορεί σήμερα είναι ότι οι Miami Heat διαπραγματεύονται με τον LeBron James. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα δηλαδή να παίξει μαζί LeBron James μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το ενισχύει αυτό με διάφορα post που ανεβάζει. Δεν ξέρει και καλά και θα δούμε και αυτό και
1: μπορεί
0: και το κεφάλι. Οπότε
1: ωραίο τίζερ.
0: Μπορεί να γίνει αυτή η μεγάλη μεταγραφή. Οπότε θα έχουμε να ασχολούμαστε το χειμώνα.
1: Τον Γιάννη που τον είδαμε πάλι οικογενειακά.
0: Παντρεύτηκε
1: με τον αδερφό του, παντρεύτηκε ο Θανάσης τη σύντροφό του και μητέρα του παιδιού του. Και ο Γιάννης για άλλη μια φορά δείχνει το πόσο δεμένη αυτή η οικογένεια, τους πάντρεψε. Δηλαδή, μπράβο σε αυτή την οικογένεια. Ναι, ναι. Ό,τι κάνουνε.
0: Και ο Κώστας τώρα πήγε στον Άρη. Μεταγραφή στον Άρη. Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 10. Πάμε σε προωθητικά μηνύματα. Η εποχή του Θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε. Με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix, μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα Θερινό παντού μαζί μας, με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάρκιο Σίνεμα και στο Πάρκιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή και Σάββατο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο. Και επειδή η εμπειρία ξεκινά από την προβολή, πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και στο lounge του Φυσικού Αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn και να βγάλεις αναμνηστική φωτογραφία. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας δίνει ενέργεια στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές της πόλης. Δες το πρόγραμμα προβολών στο φυσικοαερολάδος.gr και λάβε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
0: Φεύγουμε σιγά σιγά, θα είμαστε και πάλι μαζί αύριο το πρωί στις 6, πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούς και Θεοδωρής Βαμβακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη. Λίγο πριν θα ακούσετε την Ελένη Κολοκοτρώνη να μας λέει το Pepper Password στις 10 ακριβώς για το Lenny Kravitz, για το Pepper Experience. Ο Lenny Kravitz θα είναι στο Βερολίνο, στην Opera Arena, 27 Ιουλίου και το Pepper Experience μας ταξιδεύει εκεί. Φεύγουμε λοιπόν, να έχετε μια πολύ ωραία υπόλοιπη μέρα.
1: Φυσικά θα είναι πολύ όμορφη η μέρα, πάρα πολύ και ζεστή. Ωραία, ναι, και ζεστή. Ναι. Λοιπόν, ραντεβού αύριο πρωί-πρωί. Καλή σας μέρα, πολλά φιλιά στα παιδιά.
0: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
2: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύν 60 μεζούρες, μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
9: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
10: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
9: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάγκερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
11: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
4: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
3: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
4: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
3: Ουχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
4: Φτάσαμε κιόλας.
3: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
5: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Pepper 96.6.
10: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι βινήλιο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
9: Pepper Experience.
10: Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας, Pepper 96&6. Πώς είστε σήμερα, 3η 7 Ιουλίου, με 28 βαθμούς θερμοκρασία, με αυτή τη θερμοκρασία ξεκινάμε, με καινούριο Pepper Password επίσης, μόλις έπαιξε, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε. Εν τω μεταξύ, 28 βαθμοί είναι ό,τι καλύτερο, ιδανική θερμοκρασία για Αθήνα, οπότε Peppers μέχρι στιγμής την έχουμε γλιτώσει. Καλημέρα σε όλους, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, όταν λέμε ραδιόφωνο, Pepper 96&6.

0: Λοιπόν, μέσα στον Ιούλιο θα γίνουν έτσι διάφορα ωραία πράγματα στην Αθήνα. Νομίζω πως το top, το καλύτερο, είναι ότι θα ανοίξει, τουλάχιστον αυτό είναι το πρόγραμμα, θα ανοίξει στο Άρσα Κίου από τα πιο όμορφα κτίρια της Αθήνας για 7 χρόνια κλειστή. Θα έχει εστιατόρια, θα έχει καντίνες, street food, έτσι, γεύσεις, θα έχει συναυλίες, θα έχει και καταστήματα. Δεν είναι εμπορικό κέντρο. Όχι, απέχει από αυτό. Η φιλοσοφία, διάβαζα, είναι να αναβιώσει παραδοσιακή έννοια της αθηναϊκής στοάς σαν τόπο συνάντησης. Ακούγεται πάρα πολύ ωραίο, η αλήθεια είναι. Στόχος, 8 με 10.000 επισκέπτες την ημέρα. Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6.
1: Αρχίζει!
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
9: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα

0: πάντα στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
4: Add some Lana Del

Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα συγχώρεσης. Σήμερα μια μέρα αφιερωμένη στην τεράστια δύναμη του να συγχωρείς, να συμφιλιώνεσαι και με τον εαυτό σου. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Αλλά βασικά, Peppers, είναι πολύ σημαντικό πράγμα σε αυτή τη ζωή να αφήνεις πίσω σου το θυμό. Άλλος άνθρωπος γίνεσαι, ανάλαφρος. Peppers 96 και 6, Dancing in the Moonlight, αλλά με το στυλ του.

0: Αγριεμένος ο Νταμιάνο, Πέπερ 96 και 6. Λοιπόν, εάν την άλλη εβδομάδα φεύγετε με άδεια, ανήκετε σε αυτό το group, η δικιά μας σειρά αργεί, είστε τυχεροί άνθρωποι, διότι την άλλη εβδομάδα την χαρακτηρίζουν ως την πρώτη σχετικά ζεστή εβδομάδα του καλοκαιριού. Δεν λένε για σαραντάρια, αλλά μιλάνε ας πούμε για 38-39. Οπότε από κεκτημένη ταχύτητα και μόνο εμείς, οι υπόλοιποι θα πανικοβληθούμε. Δεν έχουμε περάσει και λίγα. Πέπερ 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Βασικά τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και αν είστε πολύ πολύ τυχεροί άνθρωποι, τότε 17 Ιουλίου έχουμε την κλήρωση για το Pepper Experience και μπορεί να είστε οι νικητές. Προϋπόθεση να έχετε λάβει μέρος. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
6: Οπα, τι κάνεις εκεί?
7: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
7: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
12: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
13: Open the safe.
12: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
14: 10, 9, 8, 7,
13: 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
15: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
16: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
15: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
16: Σωστός ο παίχτης.
17: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
18: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
17: What?
19: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, η Λουπίτα Νιόγκο είναι ενσαρκώνει την ωραία Ελένη στην Οδύσσια του Νόλαν και έδωσε μια συνέντευξη λοιπόν πρόσφατα και τη ρώτησαν ότι αν συναντούσες τώρα τον Όμηρο, τι ερώτηση θα του έκανες, και εκείνη είπε ότι θα αναρωτούσα πώς νιώθει για το χρόνο που αφιερώνει η ταινία στις γυναίκες συγκρίνοντας με το χρόνο που αφιέρωσε εκείνος σε αυτές. Εντάξει, αν μη τι άλλο άστοχο, είπε τώρα η Λουπίτα, η οποία βέβαια δεν είχε ιδέα για την Οδύσσια και τον Όμηρο πριν της γίνει πρόταση για το ρόλο. Πέπε 96 και 6, 10 λεπτά μετά τις 11, είναι αυτό που κάποιες φορές θες να πεις κάτι μόνο για να το πεις, χωρίς να καταλάβεις ακριβώς τι λες. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας.

0: Λοιπόν, 388 νέες κάμερες έχουν ήδη τοποθετηθεί σε περίπου 100 σημεία της Αθήνας. Οπότε θέλει πάρα πολύ προσοχή. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς θέλει προσοχή. Δεν είναι για κινητό, δεν είναι για ταχύτητα. Είναι καθαρά και μόνο για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη. Μόνο γι' αυτό. Οπότε δεν χωράει να είσαι αφηρημένος έστω για λίγο. Τίποτα. 700 ευρώ είναι το πρόστιμο. Πέπερ 96 και 6. Ένα προθετικό μήνυμα. Να πούμε ότι όταν είσαι στο box δεν χρειάζεται να ψάχνεις προσφορές που είναι πιο φτηνό κάτι που δεν είναι. Καμία σχέση. Στο box μπορείς να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές σε κάθε σου παραγγελία. Και με κάθε παραγγελία θες φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, γιατί όχι, φαρμακείο, μπορείς να παραγγείλεις από το box, το delivery που πάντα κερδίζεις. Και η αλήθεια είναι, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, ότι μέσα στο κέντρο είναι κάπως με χαμηλές ταχύτητες, είναι σχετικά εύκολο να παραβιάσεις κόκκινο σηματοδότη. Οπότε εκεί είναι που θέλουμε πολύ μεγάλη προσοχή και αυτό σου προκαλεί και ένα άγχος. Και πραγματικά αυτό που χρειαζόμαστε τι είναι? Ένα Pepper Experience. Να το κερδίσεις, να το ζήσεις.
1: Pepper Experience.
0: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper, in an XX. Pepper.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ασοπάσει για πάντα του Jason Regulak από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγγραφέας.

0: Άσο πάση για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουάρι.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στίβω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την

0: 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,49. Ροδάκινα ελληνικά το κιλό, μόνο 1,58. Ντομάτες τσαμπί, τώρα μόνο 1,24. Κοκακόλα εξάδα κουτί, μόνο 4,14. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός. Add some Amy Winehouse to your life.

Διαβάζω, για να θεωρείται, λέει, ένας άνθρωπος αξιόπιστος, αφενός πρέπει να έχει ικανότητα, πρέπει να έχει καλοσύνη και ακεραιότητα. Και αν μας ρωτήσουν ποιο από τα τρία θεωρείς το top, το πιο σημαντικό, νομίζω με πολύ πολύ πολύ πολύ μικρή διαφορά πως η ακεραιότητα βγαίνει έτσι λίγο πιο μπροστά. Πέπερ 96 και 6 και βέβαια ένας αξιόπιστος άνθρωπος πάρα πολλές φορές είναι και πάρα πολύ εύκολα ερωτεύσιμος.

0: Οτιδήποτε λέει μπορεί να συλλάβει το μυαλό σου, μπορείς να το αποκτήσεις με πολύ πολύ σκληρή δουλειά και πειθαρχία. Δεν το λέμε εμείς αυτό, ο Λένι Κράβιτς το λέει και νομίζω το έχει αποδείξει κιόλας. Και γενικά αυτά τα ωραία λέει ο Λένι, γι' αυτό και έγινε Pepper Experience με πολύ μεγάλη επιτυχία. Το λέγαμε και τις προάλλες, πραγματικά έχει πέσει το σύστημα. 17 Ιουλίου Peppers, η κλήρωση για το Pepper Experience, Λένι Κράβιτς στο Βερολίνο. Ένα προθετικό μήνυμα να σας πω ότι η Cosmote Telecom, αν είσαι επιχειρηματίας, σου δίνει τη λύση με το Magenta One Business, γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου, να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να υποφεληθείς από μείον 10% στα εταιρικά κινητά, δωρεάν internet backup για να είσαι πάντα online, υπηρεσίες ασφάλειας, βασικά πολλά ακόμα, για να κερδίσεις περισσότερα χωρίς να κάνεις περισσότερα. Αυτός είναι ο στόχος. Μπορείς να μπεις και τώρα αν θέλεις στο cosmote.gr / Magenta One Business. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή, για τα μηνύματα, για την παρέα. Βαρβάρα Σαββίδη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 2. Προηγείται το Pepper Password. Εμείς αύριο Peppers, λίγο μετά τις 10, πάλι παρέα. Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96.6.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει internet backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
6: Κύριε Αντώνη,
5: ναι.
6: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
5: Πλάς, πλάς, πλάς.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
13: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
12: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
13: Σωστός ο παίχτης.
14: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
15: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
14: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
15: νιώστε ασταμάτητοι.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
16: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
17: Full και λίγα λες.
16: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
17: Εγγύηση? Τι μου λες?
16: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
17: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
16: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συχνότητα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Λοιπόν, να το και το κομμάτι που ακούσαμε πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα. Clint Eastwood, ένα ομάζ των Gorillaz, τα Spaghetti Western, στις μουσικές βέβαια τις εκπληκτικές του Ennio Morricone, Sergio Leone και σε όλο αυτό το σύμπαν. Ένα κομμάτι με το οποίο του γνωρίσαμε. Και ένα live στην Αθήνα, το οποίο από ό,τι κατάλαβα εκ των υστέρων, κάποιους τους άφησε κάπως έτσι αδιάφορους ή τους κάπως απογοήτευσε το γεγονός ότι ολοκληρώθηκε ακριβώς τη μία μισή ώρα και ότι δεν έγιναν επιπλέον έτσι encore και τα λοιπά. Εμένα παρόλα αυτά, εντάξει, μου φάνηκε ένα εξαιρετικό live. Βέβαια χρειαζόταν να έχει υπόψη του κανείς τον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησαν οι Gorillaz και τη φάση στην οποία βρίσκονται. Κάπως έτσι λέμε καλό μεσημέρι εδώ από τον αέρα του Πέπερ 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μέρα, 12 με 2.

0: Πλησιάζει η ημερομηνία που θα δούμε και στη χώρα μας επιτέλους την πολύ αναμενόμενη Οδύσσεια του Christopher Nolan, μια ταινία η οποία είχε ξεσηκώσει έτσι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ήδη από τις πρώτες εικόνες και τα τρέιλερ που είχαν κυκλοφορήσει, και για μένα κακώς ξέσπασε όλο αυτό το debate σε σχέση με την ωραία Ελένη, την οποία υποδύεται η εκπληκτικής και αδιανόητης ομορφιάς Λουπίτα Νιόγκο. Ξεκίνησε μια συζήτηση σχετικά με το ποια είναι η σωστή, έτσι, ο σωστός τρόπος να βγαίνουν αυτά τα πρόσωπα, τα μυθολογικά βέβαια πρόσωπα που έχουν πανανθρώπινα χαρακτηριστικά, διαχρονικά θα λέγαμε. Είστε στο Pepper 96.6 και σε λίγο έρχονται Nick Cave, Kyle Minogue, Lola Young και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
10: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
11: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
12: Λυσιστράτη είσαι.
11: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
11: Και όχι μόνο.
10: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
14: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
12: Και όταν φεύγεις,
18: απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μήλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
20: We're piano tuners.
19: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι

0: Αυτή ήταν βέβαια η Lola Young, την οποία σας έχουμε στείλει και την έχετε δει live με Pepper Experience. Μία τυχερή ακροάτρια την είχε δει. Όμως να ξέρετε ότι έχουμε και ολόφρεσκο Pepper Experience που κληρώνει σε λίγες μέρες. Σας στέλνουμε στο Βερολίνο να δείτε live Lenny Kravitz στην Uber Arena. Ένα τετραήμερο για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Τα πάντα πληρωμένα από εμάς, μαζί και εισιτήρια για μουσεία και πολλές άλλες δραστηριότητες. Για να ζήσετε αυτή την εμπειρία, αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password που ακούτε καθημερινά στον αέρα από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες στο ακριβώς της ώρας. Θα το ακούσετε ξανά δηλαδή στις 2 το μεσημέρι. Και το συμπληρώνετε στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας pepper966.gr για να μπείτε με αυτόν τον τρόπο στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με τον Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Ανούτσο που ακούτε καθημερινά από τις 6 έως τις 10.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
10: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
11: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
12: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
13: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
14: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
15: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
16: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
15: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
17: Σωστός ο παίχτης!

0: 6.
1: I'm Tom O'Dell. You are listening to Pepper 96.6. Pepper.

Αυτός ήταν ο Χόζιερ εδώ στον αέρα του P56 και 6. Νωρίτερα ακούσαμε τον Όντελ και κάπως έτσι επιστρέψαμε λίγο μετά τη 1:10. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι 12:02. Και θέλω να σας πω ότι τα Σαββατοκύριακα παίρνουμε το Pepper Van μας και παρκάρουμε εκεί στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιάς στο Μαραθώνα, γιατί το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Έτσι λοιπόν αυτό το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα θα βρίσκεται εκεί η Ελένη Κολοκοτρώνη και θα εκπέμπει live από το Salty Wave Beach Bar στον Σχοινιά. Αν θέλετε και εσείς να βρεθείτε εκεί, μπαίνετε στο site μας και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής.

0: Νάτι Κέι Τζέιμς, θυμίζω ότι πριν από πόσο είναι τώρα, 2 περίπου χρόνια, κάποιοι τυχεροί από εσάς είχατε βρεθεί τη σωστή ώρα, στη σωστή και τη σωστή στιγμή, στο σωστό μέρος, στην πλατεία Συντάγματος δηλαδή, ένα μεσημέρι εκεί όπου ο Πέπε 96 και 6 έστησε ένα υπαίθριο έτσι live με τους Τζέιμς να παίζουν ως μουσική του δρόμου. Να. Αυτά είναι τα τυχερά του να ακούτε εδώ το σταθμό. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 2. Δεν έχω καταφέρει ακόμη να βρεθώ στην Επίδαυρο αυτό το καλοκαίρι, δυστυχώς. Διαβάζω όμως διφορούμενα σχόλια για τους Πέρσες που ανέβασε ο Χρήστος Θεοδωρίδης. Προσωπικά είναι πολύ αγαπημένος μου σκηνοθέτης από τις δουλειές που έχω δει. Αλλά εδώ βλέπω και ήταν και η πρώτη φορά στην Επίδαυρο. Εδώ όμως φαίνεται ότι πραγματικά είναι πολύ διαφορετικά τα σχόλια που ακούω για αυτή την παράσταση που ανέβηκε τώρα το Σαββατοκύριακο. Αν βρεθήκατε εκεί, στείλτε μας να μας πείτε τη γνώμη σας. Pepper
1: Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
3: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Μητέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν

0: Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier. Ο νέος Coltrane.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Add some hoverphonic to your life.

0: Αυτή ήταν η διασκευή των National στο Never Tear Us Apart των τρομερών In Excess. Είστε στο Pepper 96 και 6. Πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Να σας θυμίσω ότι καθώς πλησιάζουμε στις 2, θα ακούσετε ακριβώς μόλις δείξουν οι δείκτες 2 η ώρα το Pepper Password, το οποίο εσείς πρέπει να συμπληρώσετε για να μπείτε στην κλήρωση, για να διεκδικήσετε το Pepper Experience, όπου σας στέλνουμε να δείτε live Lenny Kravitz στο Βερολίνο, στην Uber Arena, στα τέλη του μήνα. Και μιας και μέχρι τις 2 θα πάμε με ένα από τα καινούργια κομμάτια των Tame Impala, που κυκλοφόρησε δηλαδή το Σεπτέμβρη τον περασμένο, και έρχονται στη συνέχεια βέβαια και οι Portishead από τα παλιά. Θέλω να πω ότι στο site μας θα βρείτε και τα Pepper Fresh Tracks που προτείνουμε κάθε μήνα για να τα απολαύσετε. Από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 το μεσημέρι έως τις 2. Να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο. Μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης Κεφαλάς και τα λέμε ξανά αύριο στις 12. Για χαρά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Pepper 966.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Έλα, πού είσαι?
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
9: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
10: Έλα, εδώ, δεξιά.
9: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
9: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς. στο κοινό τον πύργο!
9: Άστο ρε παιδί μου, άστο! Άστο, τα λέμε στο επόμενο live!
7: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε εμένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Πεντάκη.
16: Πάρτε

0: καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ήχος. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Επειδή σε κάποιες γειτονιές αυτή τη στιγμή μεσημέρι Τρίτης, το γκρι των σύννεφων υπερισχύει. Όχι κανένα γερή κομπελάδα θα φέρουν. Όχι, έτσι για να διατηρήσω και στην κουβέντα τον τίτλο Trouble, τον Coldplay που μόλις έπαιξαν εδώ στον Pepper. Ίσα-ίσα νομίζω χαρίζουν αυτή τη στιγμή μια σκιά που έχουμε ανάγκη και μια γρήγορη δόση δροσιάς. Κάτι έτσι σαν μικρό break από την κατά τα λαλιακάδα που έχουμε στην πόλη. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλαίο εδώ στον Pepper 96 και 6 μαζί μέχρι και τις 4. Take me there, αυτό το τραγούδι που ακολουθεί. Δώστε προσοχή, περιλαμβάνεται και αυτό στη λίστα με τα Fresh Pepper, με τις Fresh Pepper μουσικές αδυναμίες μας για το μήνα Ιούλιο. Στο site μας μπαίνετε και υπάρχει το post Fresh Pepper July. Εκεί ακούτε όλες τις νέες Pepper μουσικές μας.

0: Φανταστείτε εκεί στα σκληροπυρηνικά New Wave και Rock Pop 80s η αγαπημένη σου μπάντα να είναι οι Stranglers με τη βούλα Punk και New Wave μπάντα και να παίρνεις όλο χαρά τον τότε νέο δίσκο τους όπου περιείχε και αυτό το Golden Brown, να τον βάζεις στο pick-up και να ακούς ένα τραγούδι που νέο ακουστικός είναι οι Stranglers, αλλά το βασικό όργανο του κομματιού είναι ένα τσέμπαλο και η επίγευση να είναι ένας baroque rock ήχος. Τις ίδιες εκπλήξεις πάντως έκανε και ο Bowie αλλά και η Queen στους fans τους. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ στην παρέα σας πάντα στον Pepper 96 και 6 μαζί μέχρι και τις 4 μείνετε. Έχω να σας δώσω δώρο διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια για όποιον προορισμό στις Κυκλάδες θέλετε και επιθυμείτε.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
5: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
4: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
5: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
6: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
11: Άρα συμφωνούμε για full time.
10: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλω εγώ.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
13: Φίλες και φίλοι.
14: Μα είμαστε δύο.
13: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
15: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
16: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
17: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
18: Λυσιστράτη είσαι.
19: Μην το πεις.
20: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
21: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
22: 21 και 22 Αυγούστου.
23: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
24: Και όχι μόνο.
25: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
26: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
27: Κύριε Αντώνη,
26: ναι.
27: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένεια.

96 και 6.

0: January 8th, ο Good Job Nicky εδώ στον Pepper, και μια και πιάσαμε τις ημερομηνίες, σημειώστε 25 Ιουλίου. Εκείνο το Σάββατο, δύο Peppers ανάμεσά σας που θα έχουν κερδίσει το Pepper Experience για Βερολίνο για να απολαύσουν live τον superstar Lenny Kravitz, θα επιβιβάζονται στο αεροπλάνο για Γερμανία με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Αν δεν έχετε ακόμη δηλώσει συμμετοχή στο site μας pepper966.gr, για δώστε προσοχή σε αυτό που ακολουθεί αμέσως τώρα με περισσότερες πληροφορίες και Λευτέρης Κεφαλά στην παρέα σας εδώ στον Pepper μέχρι και τις 4. Καλησπέρα.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6. Pepper.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
6: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
5: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
6: νιώστε ασταμάτητοι.
5: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.

ανάλαφρος, καλοκαιρινός και ανεβαστικότατος όμπρο εδώ στον Πέπερ 96 και 6, λίγο μετά τις 3. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλά και με βλέμμα τώρα στραμμένο στην ημερομηνία από καθένας ανάμεσά μας. Θα φύγει για διακοπές, θα πάρει την ανάποβλά του και όλα τα συναφή που θα γίνουν τα breaks εν ώψη Αυγούστου. Σας έχω τώρα μόλις προεπισκόπηση διακοπών και αυτό το Σάββατο στο Salty Wave Beach Bar εκεί στο Σχοινιά, στο Μαραθώνα, εκεί που ο Πέπερ όπως κάθε Σάββατο του φετινού καλοκαιριού δίνει ραντεβού παραλίας μαζί σας στις μουσικές ή Ελένη Κολοκοτρώνη, η δική μας, και φυσικά εσείς στην παρέα μας, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και διεκδικείτε κάπως έτσι την ευκαιρία να βρεθείτε στο Salt and Pepper μας. Κλήρωση θα κάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Add some pepper to your life.

0: 20 χρόνια από την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ Back to Black. Στο Λονδίνο, αν βρεθείτε μέχρι τέλος της χρονιάς, αναζητήστε τις ήδη προγραμματισμένες Amy νύχτες, live νύχτες στην εκεί πόλη. Το Λονδίνο τώρα την τιμά δεόντως φέτος και ακόμη περισσότερο το σπίτι της, το Camden Town. Λευτέρης Κεφαλάς εδώ, στην παρέα σας, στον Pepper 96 και 6, παρέα σας μέχρι και τις 4, καλησπέρα.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
4: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
5: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Να ζήσετε!
7: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
9: Πάρτε

0: Σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
3: We're piano tuners.
2: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
4: Open the safe.
2: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέτο.

0: Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της Στοάς Αρσακίου. Collier, Place Coltrane. More.com. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.

0: Σελένα Γκόμεζ, στόχος τρίστες της που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper, φλέρταρε με την μουσική υπέρβαση και ανακάλυψε ότι τελικά της πάει πάρα πολύ περισσότερο η ενήλικη indie pop εκδοχή της. Λίγο πριν φύγω τώρα, σας έχω δώρο εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής με τα πλοία της Golden Star Ferries. Θυμηθείτε πως ο ιδανικός τρόπος για να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες είναι η Golden Star Ferries, το νέο άνδρος King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Πληροφορίες τώρα και online κρατήσεις στο goldenstarferries.gr. Πάμε τώρα να κερδίσετε τα διπλά εισιτήρια της Golden Star Ferries. Στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Pepper. Πάμε το νούμερο 6973-966-96. Άλλη μία. 6973-966-966. Λευτέρης Κεφάλας, έφυγα. Μείνετε εδώ στον Pepper. Κοσμάς Δεβελέγκα σε λίγο στην παρέα σας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6. Pepper.
3: Αρχίζει.
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
8: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
13: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα!
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
17: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Βρωμό, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
22: Add some pepper to your life.
23: Pepper. 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 4. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σήμα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

πρέπει να έχει φύγει αρκετός κόσμος από την πόλη τις τελευταίες μέρες, γιατί οι διαδρομές γίνονται πολύ πιο γρήγορα από εβδομάδα σε εβδομάδα. Νομίζω βρίσκεις και πιο πολύ εύκολα πάρκινγκ, αποκτάς και μια έτσι διάθεση να κάνεις έναν έξτρα γύρο για να βρεις ακόμα πιο κοντινό. Αυτά είναι τα πράγματα λοιπόν, όταν το ημερολόγιο γράφει 7 Ιουλίου και από Τρίτη βέβαια το μυαλό είναι πάλι στη θάλασσα. Υπάρχει το καλοκαιρινό μας βόλτα στο Μαραθώνα, στο Σχοινιά, γιατί ο Pepper και το Pepper Van είναι εκεί, στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, και έτσι τα weekend γίνονται Salt and Pepper. Η Ελένη Κολοκοτρώνη θα βρίσκεται το Σάββατο 11 Ιουλίου, 2 με 6 το απόγευμα, ζωντανά, με εκπομπή από τον Pepper 96. Και το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά, και θέλετε να βρεθείτε εκεί παρέα μας. Υπάρχει φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Διεκδικείτε λοιπόν την ευκαιρία να βρεθείτε κοντά μας στο Μαραθώνα το ερχόμενο Σάββατο. Κληρώστε γίνοντας τέλος εκπομπής. Εδώ και σήμερα ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας, στον Pepper μαζί μέχρι τις 6.

0: Πώς είναι να ξυπνάς με το τραγούδι αυτό? Στο διάστημα το πλήρωμα του Artemis 2 που ταξίδεψε μέχρι τη Σελήνη, έκανε την τροχιά και γύρισε πίσω, ένα από μία από τις ημέρες του ταξιδιού ξύπνησε με το Under Pressure από τον Spaceman κυριολεκτικά, David Bowie και τον Freddie Mercury βέβαια, τους Queen. Ακούσαμε ένα τραγούδι 1981. Είναι ο Peppers 66. Είπαμε και σε ένα προοπτικό μήνυμα από τα Lidl. Καλοκαίρι χωρίς βόλτες γίνεται, αλλά γιατί να γίνει? Με το Lidl Plus έχεις ένα ακόμα λόγο να βάλεις μπρος. Μέχρι τις 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι στην εφαρμογή Κάνε Αγορές άνω των 50 ευρώ και σκάναρε την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus στο ταμείο. Έτσι μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση για μία από τις 1000 δωροκάρτες Echo συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Και επειδή οι ευκαιρίες είναι πολλές, κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα Echo αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας: 6973-966-966, το Viber του Pepper.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Γιασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο HellenicSeaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Ιδέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
11: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
11: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
11: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
12: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
13: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
12: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλις. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
14: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
15: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας endless good mood. Καλό.
16: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική.
9: Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
16: να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
17: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
18: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Μεγάλες προσφορές καθημερινά. Σε επώνυμα αρώματα και καλλιτικά.

0: Ξαναπετάς μουσικά με το Glide, το Naked και Portugal. Δεν μάνε και υπάρχει πτήση πάνω από την πόλη στο διαγωνισμό μας για τη μοναδική εμπειρία στο Βερολίνο και ακόμα εισιτήρια για τα έξι μουσεία του νησιού των μουσείων, αλλά βέβαια και εισιτήρια για το live του Lenny Kravitz στην Uber Arena 27 Ιουλίου για εσάς και την παρέα σας, γιατί είναι ταξίδια δύο άτομα για τέσσερις ημέρες από τον Pepper και τον Βλασόπουλο Travel. Αν έχετε ήδη ακούσει το Pepper Password που ακούγεται 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα, σημειώνω τη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο website μας και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει 6 με 10 την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο. Μια ακόμα μοναδική εμπειρία λοιπόν από τον Pepper 96 και 6. Πάμε και σε ένα προθετικό μήνυμα από τα Lidl όπου θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι πάρα πολύ σίγουροι γι' αυτό, σας δίνουν την full εγγύηση, 90% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Λοιπόν, τα μηνύματά σας στην εκπομπή σας θυμίζω στο chat κάτω δεξιά, στο more, στο website μας, pepper966.gr.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. Τέσσερις ημέρες για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Pepper. Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
4: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
3: Έχουν βάλει και καύσιμα.
4: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
11: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
10: Και όταν φεύγεις.
11: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Έλα, πού είσαι?
14: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πλωτέρια.
13: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πλωτέρια είμαι. Πού είσαι?
14: Έλα, εδώ, δεξιά.
13: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
14: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
13: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
14: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
13: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
15: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
16: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Εδώ beginning, αυτός είναι ο Joe, είναι ο Peppers and 66 εδώ μαζί κάθε απόγευμα 4 με 6, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας. Και πάμε τώρα σε μια είδηση από το Μιλάνο, όπου πριν από λίγες μέρες έγινε κάτι μάλλον ασυνήθιστο. Συνεδρίασε το πρώτο κοινοβούλιο των ζωντανών ειδών. Περιστέρια, βάτραχοι, σκαθάρια, ακόμα και αλεπούδες απέκτησαν φωνή στο Δημαρχείο. Στην πράξη, βέβαια, μιλούσαν άνθρωποι με μάσκες, εκπροσωπώντας 50 είδη ζώων που ζουν μέσα στην πόλη, με στόχο να θυμίσουν στους υπεύθυνους ότι όταν σχεδιάζουμε μια πόλη, δεν κατοικούμε μόνο εμείς. Από το γήπεδο Σαν Σίρο που φιλοξενεί χιλιάδες πουλιά στις φωλιές τους μέχρι πράσινους διαδρόμους για μικρά ζώα, το μήνυμα ήταν απλό. Οι πόλεις του μέλλοντος ίσως πρέπει να αφήνουν λίγο περισσότερο χώρο και για τους μη ανθρώπινους κατοίκους τους. Και στην ώρα παρέα είναι οι Cranberries για τη συνέχεια με το Zombie στην ακουστική του εκτέλεση μαζί μέχρι τις 6 στο Pepper 96 και 6.

0: Τέσσερις δεκαετίες έκλεισαν πριν από λίγες μέρες από την κυκλοφορία του τρίτου άλμπουμ στην καριέρα των Smiths. The Queen is Dead. Και ήταν ένα από τα αγαπημένα των fans που έχουν γράψει ο Johnny Marr και ο Morrissey. Big Mouth Strikes Again. Είναι ο Πέμπρος στην 6 και 6 εδώ μαζί. 4 με 6 και πάμε και σε ένα προθυκό μήνυμα. Ο Φούρνος των Little, ξέρετε ότι παίρνει βραβείο γεύσης από εσάς, γιατί έχει top πίτες, κρουασάν γλυκίσματα και αλμυρά snack και ποικιλία και γεύση. Ξέρετε όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Bakery Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπακέτα ολόκληρη στο σπίτι, όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει απογευματινή κίνηση της πόλης που είναι χαλαρότατη αυτή την ώρα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λίγο σε κάποια σημεία της Εθνικής, αλλά κατά τα άλλα κυκλοφορούμε πάρα πολύ γρήγορα και με ασφάλεια εννοείται και με πολύ ωραία μουσική στο ραδιόφωνο. Σε όλες τις διαδρομές είναι παρέα σας. Pepper στους 96 και 6.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6. Κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96 και 6.
2: Φίλες και φίλοι.
3: Μα είμαστε δύο.
2: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω.
3: Μα...
2: ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
4: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί? Κολλάω το ιππάς πίσω από τον καθρέφτη.
6: Ευκολία σου λέω.
5: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
7: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ιππάς θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. Ιππάς, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
10: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
11: We're piano tuners.
10: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
12: Open the safe.
10: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Φουλ και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέρ.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, please Coltrane. More.com.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
2: Κύριε Αντώνη,
1: ναι.
2: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
2: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
1: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
2: νιώστε ασταμάτητοι.
1: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση του ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοβουλία.

Pepper 96.6. They call me fanatic, they call me absurd.

0: Happy Together, Flo Cry, και είμαστε together και σήμερα για 2 ώρες. Στο δρόμο για τις 6, πριν σας αφήσω, πάμε σε ένα προθυγό μήνυμα. Πλησιάζει το Art and Design Show του ACTO, δεν είναι άλλη μια έκθεση. Είναι ευκαιρία να δεις από κοντά τι πραγματικά δημιουργείται μέσα στις πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design. Έργα, installations, portfolio, real work projects, συνεργασίες με σημαντικά brands και φορείς πολιτισμού, βραβεύσεις και υποτροφίες για τα 55 χρόνια του ACTO. 5η 9 Ιουλίου. Από τις 6 το απόγευμα, ACTO Ευελπίδων 11α με ελεύθερη είσοδο. Αν αγαπάς τη δημιουργία ή θέλεις απλώς να δεις πώς μοιάζει το μέλλον του Art and Design, κράτα την ημερομηνία αυτή, θα φύγεις με περισσότερη έμπνευση από όσοι έφερες. Και σήμερα παρέα για 2 ώρες ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας, στον Πέμπρο όπως κάθε μέρα. Ακολουθεί το επόμενο 2 ώρο ο Χρήστος Παπαδάς. Εμείς τα λέμε εδώ αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση. Hello.

0: πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
3: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις.
8: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
9: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
10: 21 και 22 Αυγούστου.
9: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Και όχι μόνο.
11: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου. Αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
15: ντολμάς!
14: Όπου κι αν πας,
15: ντολμάς!
16: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς!
17: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
18: Huh?
19: Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ταξίδι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Βερολίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

τραγούδια που δανειζόμαστε από το αδερφάκι μας τον Μέντα 88 που μας χωρίζει ένα στούντιο στο B56 και 6. Όμως είστε ζωντανά σε αυτό το απόγευμα Τρίτης 7 Ιουλίου, λέει το ημερολόγιο, μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους. Ας χαλαρώσουμε, πάει και αυτή η μέρα σιγά σιγά, και ας σκεφτούμε όχι το επόμενο αλλά αυτό το καλοκαίρι που διανύουμε. Αν και το τραγούδι το γνωρίσαμε εκτός καλοκαιρινής εποχής και μας έκανε να σκεφτόμαστε το καλοκαίρι, τώρα διανύουμε το καλοκαίρι του 2026. Next summer, Νταμιάνο Ντάβιτ, καλησπέρα σε όλους. pepper966.gr, μιλώντας για καλοκαίρι, για να ακούτε από όπου και αν βρίσκεστε ζωντανά. Μέχρι τις 8, καλά να περάσουμε. Καλησπέρα και πάλι.

0: ένα τραγούδι που περιγράφει έναν Άγγλο, ένα από τα πιο ωραία τραγούδια του Sting, ένα από τα Pepper Classics στον Pepper 96 και 6 σε αυτό το απόγευμα Τρίτης, μέχρι τις 8 ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα και στους φίλους που τα λέμε μέσω των γνωστών τρόπων επικοινωνίας. Σε λίγο θα πούμε και για Salt and Pepper, αλλά και για Pepper Experience, γιατί όσο μπαίνουμε πιο βαθιά στον Ιούλιο, πλησιάζουμε και την κλήρωση του Pepper Experience που έχει Lenny Kravitz στο Βερολίνο. Σε λίγο και Clocks από Coldplay. Καλησπέρα και πάλι.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
1: Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 11 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και η Ελένη Κολοκοτρώνη εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
4: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
3: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
4: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρίσεις.

Οπλίστε το εντυπωσιακό Secret 7GT στο Secret Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Secret. Time for change. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr. Add some Depeche Mode to your life.

0: Οπότε τα πράγματα με το Pepper Experience είναι πολύ απλά, όπως λέγαμε πριν. Πρώτα απ' όλα η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο, που ακούμε τόσοι άλλους κάθε πρωί για να ξεκινήσει ωραία πεπερικά η μέρα μας. Ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8 το πρωί, στις 10 το πρωί, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα λίγο πριν την εκπομπή. Όταν ακούτε το Pepper Password, το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχή στο pepper966.gr και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση. Και κερδίζετε ένα Pepper Experience που σας στέλνει στο Βερολίνο για 4 ημέρες, 2 Peppers με όλα τα έξω πληρωμένα κανονισμένα από το Βλασόπουλο Travel. Θα κάνετε και μια ωραία βόλτα με το αερόστατο πάνω από το Βερολίνο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι θα δείτε live τον Lenny Kravitz στην Uber Arena. Ένα πολύ όμορφο Pepper Experience. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Lenny Kravitz έχει στυλ. Και ο Pepper 966 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966.
3: Αρχίζει!
4: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
5: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
9: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
12: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
13: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
15: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
14: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
16: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
17: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
18: Open the safe.
17: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
20: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
21: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
22: Pepper 96 και 6.

ακόμα θυμόμαστε την πρώτη φορά που ήρθαμε σε επαφή με αυτό το τραγούδι. Πραγματικά μας άρεσε τόσο πολύ που σχεδόν ήμασταν βέβαιοι για την εξέλιξη εκείνου τότε του Pepper Fresh. Μέση Lola Young στο Pepper 6 και 6 λίγα λεπτά μετά τις 7. Καλησπέρα σε όλους. Ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς και Sometimes από τους James αμέσως τώρα.

0: ότι έχει και πολύ προσωπική εμπειρία και προσωπική ιστορία το rehab της Amy Winehouse. Να δείτε ταινίες, ντοκιμαντέρ, σε ένα πρόσφατο που είδαμε την Amy Winehouse περιγράφει και την ιστορία του rehab. Στο Μπέπερ 96 και 6 μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Επενθυμίζω, στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε και μια κλήρωση για το ποιος θα βρεθεί στο Salt and Pepper αυτού του Σαββάτου, 2 με 6 το απόγευμα. Η Ελένη Κολοκοτρώνη με το Van του Pepper, το Pepper Van, θα βρίσκεται στο Salty Wave Beach Bar. Εκεί θα είστε και εσείς. Διεκδικείτε την ευκαιρία να βρεθείτε στο Salt and Pepper μέσω της, συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής στο pepper96x.gr. Στην κλήρωση εκπομπής, στο τέλος εκπομπής και σήμερα η κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους και σε λίγο ένα από τα Pepper Classics των Rolling Stones, She's Rainbow.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper, Pepper 96.6. Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
3: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
4: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
7: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
6: Και όταν φεύγεις.
7: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Τον όμιλο του Νικιώτη.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα εδώ, δεξιά.
8: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Η Norbit Festival, 10 με 12 Ιουλίου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ανεξάρτητα δισκάδικα και δισκογραφικές επιλέγουν ένα τριήμερο line-up, χωρίς αλγόριθμο. Vico Records, Seed Records, Dam Dam Records. Η Norbit Festival, Off the Record, 10 με 12 Ιουλίου. Ο ήχος της πόλης σε ένα φεστιβάλ. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Ασοπάσει για πάντα, του Jason Regulak, από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο συγγραφέας του bestseller «Κρυμμένες ζωγραφιές» επιστρέφει με ένα γαμήλιο θρίλερ που κόβει την ανάσα. Ένας γάμος που δεν πρέπει να γίνει. Ένας πατέρας που θα κάνει τα πάντα για να τον σταματήσει. Πόσα μπορεί να κρύβει μια οικογένεια. Άσο πάση για πάντα. Τα βιβλία του μυστηρίου από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
16: Μητέρα.
17: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
18: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
17: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
18: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
17: Αισθάνεσαι σπίτι.
18: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
19: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
20: Add some silver to your life.

0: σε λίγο η κλήρωση για το Salt and Pepper. Αυτό ήταν για σήμερα. Έρχεται σε λίγο ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες. Για τις δύο προηγούμενες ώρες το μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96.6.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
5: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Sinora. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
7: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα. Αθήνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
17: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
18: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

Μπορεί τα Pepper Church Sessions να έχουν ρίξει αυλαία για φέτος, εδώ και δύο εβδομάδες, αλλά κρατάμε σαν φυλαχτό για το καλοκαίρι όλες τις όμορφες στιγμές που ζήσαμε παρέα στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, όταν έσβηναν τα φώτα, άναβαν τα κεριά και αγαπημένοι μας καλλιτέχνες στη σκηνή έδιναν στα κομμάτια τους μια τελείως διαφορετική διάσταση, όπως καλή ώρα η Hooverphonic. Mad About You, λιγάκι μετά τις 8, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα και απόψε, όπως κάνουμε κάθε βράδυ αυτό το 2ωρο. Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Σέζιλ και Μπίνι αμέσως τώρα στον αέρα μας. Πάμε, καλή μας ακρόαση.

0: δουλειά μου είναι να κάνω τον καλλιτέχνη να ακούγεται σαν την καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, ακόμα και αν ο κόσμος δεν μάθει ποτέ ότι ήμουν κι εγώ μέσα στο δωμάτιο. Τα αδέφη ο τεράστιος Nile Rodgers, αυτός ο αρχιτέκτονας των hits, που βρίσκεται πίσω και από το Let's Dance του Bowie, αλλά πίσω και από το Get Lucky που ακούσαμε πριν, και η λίστα με τις επιτυχίες του απλώς δεν έχει τελειωμό, από το Le Freak και το Upside Down μέχρι το Like a Virgin και το Coffee της Beyoncé. Pepper 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας, καλησπέρα και πάλι. Moby, Teddy Swims και Stereo Nova έρχονται σε λίγο και αμέσως μετά οργανώνουμε ταξίδι στο Βερολίνο με το Pepper Experience για το live του επίσης τεράστιου Lenny Kravitz.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
2: Pepper 96 και 6.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, οι πιστοποιημένοι τεχνικοί της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

Καθημερινά σου ψώνια στο massoutis.gr. Ο σαξοφωνίστας φαινόμενο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Isaiah Collier, ο νέος Coltrane με το κουαρτέ.

0: χρόνια Coltrane. Δευτέρα 20 Ιουλίου στο A Culture. Στο αίθριο της στο Άσαρ Σακίου. Collier, Place Coltrane. More.com.
1: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά. Μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο. Πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν. Μαύρα.
2: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
3: Μεγάλες προσφορές καθημερινά σε επώνυμα αρώματα και καλλιντικά στα καταστήματα και το e-shop Πατίστας.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας.

0: Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.

0: Billy Eilish, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και υπάρχουν καλλιτέχνες που απλώς βγαίνουν στη σκηνή και καλλιτέχνες που είναι η ίδια η σκηνή, όπως ο Λένι Κράβιτς, που φοράει δερμάτινα με 35 βαθμούς ενώ κρατάει την κιθάρα του και τραγουδάει και καταφέρνει να μοιάζει ο πιο cool άνθρωπος στον πλανήτη. Αυτό το rock and roll icon λοιπόν, ο τυχερός ή η τυχερή του Pepper Experience, θα τον απολαύσει ζωντανά στα τέλη του μήνα στην Uber Arena του Βερολίνου. 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 και την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Αν δεν έχετε δηλώσει ακόμα συμμετοχή, σπεύσατε. 10 ημέρες ακριβώς έμειναν ακόμα. Πώς με τον παραδοσιακό τρόπο και τώρα ακούτε το Pepper Password που παίζει καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper96.gr και την επόμενη Παρασκευή, 17 του μήνα, συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τους Θοδόρη Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννούτσο για την κλήρωση. Με το καλό, καλή επιτυχία από καρδιάς.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Λένι Κράβιτς live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Κυριακή. Στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper96.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper. Pepper. 96.6.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
10: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
11: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
10: Έλα εδώ, δεξιά.
11: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
10: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
11: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο, πού είσαι ρε παιδί μου?
10: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
11: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
3: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Πού πας ρε καραμούζα,
5: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.

Hozier και Too Sweet, 11 λεπτά μετά τις 9, Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας και απόψε. Καλό δρόμο και σε όσους επιστρέφετε τώρα από τη δουλειά, σαν να είναι ένα τσακ πιο κάτω η κίνηση από εχθές, έτσι μου φάνηκε εμένα τουλάχιστον, δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς. Όπως και να έχει, πλησιάζουμε στην καρδιά του καλοκαιριού σιγά σιγά και δεν το έχουμε πάρει καν χαμπάρι ακόμα. Ευτυχώς που έχουμε τα Salt and Pepper κάθε Σάββατο στην παραλία του Σχοινιά και ξεφεύγουμε έτσι λιγάκι. Το ερχόμενο Σάββατο λοιπόν, 11 του μήνα, θα βρίσκεται η Ελένη Κολοκοτρώνη στο Salty Wave Beach Bar με ζωντανή μετάδοση μέσα από το βανάκι μας από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα. Αν πάτε κι εσείς για τον μπάνιο σας και σας βγάλει ο δρόμος, περάστε μια βόλτα, συμπληρώστε το φόρμα συμμετοχής στο site μας, το pepper96.gr και οι τυχεροί θα ειδοποιηθείτε με email.

0: Πέπερ 96 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Καλησπέρα στον Ηλία Συνέδεια, στη Μαρία και στη Γιώτα, η οποία μου γράφει στο Viber, μιας και ακούμε τους XX, σκέψου και ένα Pepper Experience μαζί τους. Καλό ακούγεται η αλήθεια, ίσως όταν κυκλοφορήσουν την καινούργια τους δουλειά που έχουν στα σκαριά τώρα και βγουν σε περιοδία να το οργανώσουμε. Για ρίξτε καμιά ιδέα πάντως και οι υπόλοιποι, γράψτε μου ποιους άλλους καλλιτέχνες θα θέλετε να δείτε live κάπου με το Pepper Experience. Προς το παρόν, ο επόμενος σταθμός είναι ένας, Βερολίνο για 4 ημέρες με τα πάντα πληρωμένα για 2 άτομα, μαζί με εισιτήρια για το Παγκόσμιο Αερόστατο, όπως και για τα 6 μουσεία του νησιού και βέβαια τα εισιτήρια για το live του Lenny Kravitz. Αν σας ακούγεται ωραίο το πλάνο λοιπόν, προσέξτε τώρα πώς μπορείτε να το κερδίσετε.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Pepper 96.6. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Add some weekend to your life.

0: Μινάρη και η Coldplay, Feels Like I'm Falling In Love, στον δρόμο προς τις 10. Και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα, ήλιος που πέφτει, χρώματα που αλλάζουν και η κατάλληλη μουσική υπόκρουση από jazz μέχρι electronic, funk και soul. Αυτό ακριβώς είναι τα Sunset Frequencies by Hendrik Jean στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταυρός Νιάρχος, που ξεκινάνε από αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου, και συνεχίζονται κάθε Τετάρτη με live και DJ sets. Πρώτο ραντεβού αύριο στις 8 το βράδυ με την Sophie Lies δίπλα στο κανάλι, παρέα με δροσιστικά κοκτέιλς από το Hendrix, το πιο unusual gin, απολαύστε υπεύθυνα. Η είσοδος είναι ελεύθερη, μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για απόψε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, μείνετε συντονισμένοι και εμείς τα λέμε αύριο στην ώρα μας και πάλι, 8 με 10, εδώ στον Pepper 96 και 6. Από το Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια χαρά.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Σε 100 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
4: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
8: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Νύχτα Πέμπτη στον Πέπερ, νύχτα Τρίτης. Θέλω να πάω μακριά μέχρι την Πέμπτη, να έρθει και το καινούριο Σαββατοκύριακο, ίσως γι' αυτό. Καλησπέρα σας, παρόλα αυτά είναι η νυχτερινή βάρδια. Είναι ο Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. 7 Ιουλίου, έχοντας αφήσει πίσω μας, όσοι το είδαμε τουλάχιστον, ένα επικό ματς, μια επική ανατροπή της Αργεντινής στο Μουντιάλ. Την πολύ άξια και περήφανη Αίγυπτο μας προσέφεραν ένα μοναδικό σε συγκινήσεις θέαμα. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Αυτός ήταν ο Τζόνι Κας, διασκευάζοντας το κομμάτι των U2, το One. Για να κατέβουμε χαμηλά στο Μαϊάμι και να ακούσουμε τον Τέρι.

0: Αυτός ο ύμνος είναι με την υπογραφή των Radiohead, No Surprises, των Peppers του 96 και 6 η Αγγελική λέει δεν είσαι ο μόνος που θα θέλεις να είναι Πέμπτη σήμερα, επειδή έκανα το λάθος στην αρχή, το σαρδάμ αυτό, δεν πειράζει όλοι, εντάξει το καλοκαίρι περνάει η εβδομάδα λίγο πιο δύσκολα νομίζω, είναι και οι ζέστες, είναι και αυτά που ακούμε από φίλους και βλέπουμε αριστερά και δεξιά στα social media και όχι μόνο, εμένα κάτι φίλοι μου που είναι διακοπές μου στέλνανε φωτογραφίες τώρα από παραλία με τα νεγκρόνι τους, με τα αυτά τους, εντάξει τι να κάνουμε, όταν θα έρθει η σειρά μας θα στέλνουμε εμείς. Λοιπόν, είναι νύχτα Τρίτης λοιπόν, 7 του Ιούλη, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, το κάνουμε καθημερινά, έρχεται η Billie Eilish, έρχεται ο David Bowie, έρχονται ωραίες μουσικές, η Μίκρο, πες μου μια λέξη, μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Pepper Experience.
2: Άκου το Pepper Password στον Pepper 96.6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο.
3: Pepper, Pepper 96.6.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96.6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
2: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.

Η Travis από την πανέμορφη σκοτία, το Sink, από τις μεγάλες τους επιτυχίες, Papers τους 96 και 6, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής εδώ στη νυχτερινή βάρδια, στο μεγάλο σαλόνι του Pepper. Και όπως λέει και ο Επαμεινώντας και εύχεται σε όλο το σαλόνι καλό καλοκαίρι, η Σκωτία είναι ένα πολύ ωραίο μέρος για να κάνει ένας Έλληνας διακοπές τον Αύγουστο. Το ακούω, Επαμεινώντα. Εμείς εδώ στον Pepper, αν δεν έχετε κανονίσει κάτι προς τα τέλη του Ιούλη και θέλετε, θα θέλατε μάλλον, σας προτείνουμε το Pepper Experience, γιατί στέλνουμε έναν ή μία από εσάς με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο Βερολίνο για 4 μέρες με συναυλία Lenny Kravitz. 2 εισιτήρια για τον πολύ Lenny Kravitz, ο οποίος είναι απίθανος πάνω στη σκηνή. Πρέπει να ακούτε το Pepper Password, ακούγεται κάθε μέρα στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Κάθε φορά είναι διαφορετικό, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε κάθε φορά στη φόρμα που βρίσκεται στο site του Pepper. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Είναι μοναδική εμπειρία.

Αυτός είναι ένας τύπος που τον συμπαθώ πολύ και γι' αυτό ακούμε συχνά το τραγούδι του. Είναι ο Sombre και είναι το Undressed. Peppers του 96 και 6, νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής εδώ στο μεγάλο σαλόνι του Pepper. Καλησπέριζω και την Αγγελική αλλά και τη Μαρία, μας ακούει από το Εγάλεο. Και επειδή ακούσαμε το Undressed, διάβαζα πριν από λίγο μια είδηση στη λίμνη Κόμο, που είναι από τα πιο τουριστικά μέρη της Βόρειας Ιταλίας και ένα πολύ ωραίο μέρος με πολύ ωραία χωριουδάκια γύρω γύρω για να πάει κανείς. Το χωριό λοιπόν Βαρένα δίνει πρόστιμο σε όλες και όλους που κυκλοφορούν σαν να είναι σε παραλία, δηλαδή χωρίς μπλούζα από πάνω οι άντρες και με το μαγιό, και γενικώς δεν είναι αστικά ντυμένοι. Το πρόστιμο είναι από 50 έως 200 ευρώ. Κάνουν μια προσπάθεια οι άνθρωποι, καλά σου λέει τα λεφτά που φέρνει ο τουρισμός, αλλά εδώ έχουμε ένα χωριουδάκι, έχουμε μια ζωή και πρέπει να την κρατήσουμε όπως την είχαμε, και γι' αυτό έρχεστε να μας δείτε.

0: τη μακρινή Αυστραλία, Empire of the Sun, We Are The People. Πολύ ωραίο και πάντοτε καλοκαιρινό τραγούδι. Peppers στους 96 και 6. Νύχτα 3η 7 του Ιούλη, ζεστή νύχτα θα έλεγα. Και κυκλοφόρησε μια έρευνα την οποία δημοσίευσε με ανάλυση ο Guardian, που αφορά την γενετική υγεία, και φαίνεται ότι τα τελευταία 50 χρόνια, γιατί έχουν συλλεχθεί από πανεπιστήμια της Δανίας, της Φιλανδίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Βραζιλίας, του Ισραήλ και άλλων σπουδαίων πανεπιστημίων, έχουν συλλεχθεί στοιχεία τα τελευταία 50 χρόνια και η τεστοστερόνη στους άντρες έχει πέσει κατά 54%. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει πολύ μεγάλη αξία για τον πλανήτη, και οι κύριοι λόγοι είναι αυτά που τρώμε, η αύξηση του διαβήτη στους ανθρώπους και βέβαια οι επεξεργασμένες τροφές και τα συντηρητικά κάνουν τόσο κακό.
1: Pepper Experience. Άκου το Pepper Password στον Pepper 96 και 6, κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση για το Pepper Experience. Lenny Kravitz live στο Βερολίνο. Add some queen.

0: Ο Freddie Mercury με διάθεση ανεμελιάς και έξω καρδιά τραγούδι You Don't Fool Me από το 1995, η Queen Pepper στους 96 και 6. Είμαστε 11 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Να στείλω μια καλησπέρα αλλά και μια καληνύχτα μαζί στην Αρετή που έστειλε μήνυμα για τις δύο προηγούμενες ώρες. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας που κάνουμε εδώ παρέα. Αδειάζει το κεφάλι μας από τις κοτούρες της ημέρας ή κάνουμε παρέα σε εσάς που δουλεύετε. Συνηθίζω να λέω, όπως και να ήταν η μέρα σας, η νύχτα στον Pepper είναι πολύ πολύ καλύτερη. Αύριο το βράδυ, Τετάρτη, στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Σας εύχομαι καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Το Βερολίνο έχει χαρακτήρα. Ο Λένι Κράβιτς έχει στυλ. Και ο Pepper 96 και 6 έχει το password. Το Pepper Experience σε ταξιδεύει στο Βερολίνο για να δεις τον Lenny Kravitz live στην Uber Arena. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Για να ζήσεις την εμπειρία του Pepper Experience, άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέ Βεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.